0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Ακούτε τον υπαριθμό ένα ραδιοφωνικό σταθμό στις Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά. Φωνή των Αγγελών. Τώρα και στα FM κύματα. 101,9 FM στερεό. Την εκπομπή που ακούτε επιμένει και παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.
1: Νότις Φακιανάκης, ζωντανή ηχογράφηση.

0: στο Greek's Tavern. Μπουζούκια και σπέσερ ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου σας παρουσιάζει τον τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας, η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από τον Βαγγέλη, και στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφύρο. Είσοδος ελευθέρα, λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek's Tavern Tapas Bars. Φουλ ποτό και γευστικά με ζευγάρια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek's Tavern, 128 North Pinellas Avenue, Tapas Bars. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek's Tavern. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπεται και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμος.
1: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με παλιές λαϊκές επιτυχίες. Δεν είμαι ο Γιώργος σου, Γιώργος Μητσάκης.

Largo Glass, 1765 Clifford Largo Road, στο Clifford. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clifford Largo Road, Unit 1, στο Clifford. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clifford Largo Road, στο Clifford.

Ακούτε φωνή των Νίνων από την Ινιόλυση και στη Φλόριδα, την εκπομπή που ακούτε, επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτσος. Έτσι μερικά νησιώτικα τραγούδια για

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Παντελής Παντελίδης. Είχα κάποτε κάποια αγάπη.

0: Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Τάπο Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Κόντος Dental Care. Advance in the art of dentistry. Κόντος Dental Care. Member of the American Dental Association.
1: Yes, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ, ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μουζούκι, στο τραγούδι από τον Απαντό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμόν CM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4th July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks ASPA. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bayshore Drive is the Safety Harbor. Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
3: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Largo και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Προσοχή, προσοχή, το γεγονός της χρονιάς. Ελληνική βραδιά στο Hellenic Benevolent Association Club με τον αγαπητό σας τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη, μαζί και η καταξιωμένη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Χρύσα Πετρίδη. Στο μπουζούκι και τραγούδι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη. Επίσης στο αρμόνιο από τον Ντίνο Θεόφιλο. την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Hellenic Benevolent Association Club. Ο πρόεδρος Πέτρος Ζελευράς και το συμβούλιο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Είσοδος δωρεάν για όλους. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7 η ώρα το βράδυ και αρχίζει το γλέντι στις 8 η ώρα. Τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πέτρο Ζελευρά στο 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club. 205 Hibiscus Street is the top of Springs. Δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν είσοδος. Σας περιμένουμε και πάλι τηλεφωνήστε.
4: Τα super mix της φωνής των Ελληνών. Από το δικό σας δηλαδή φωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει. You're tuned to the Greek Voice Radio 101.9 FM Stereo.

Αφήστε τη. Ακούτε Φωνή των Ονειρών. Με την καλύτερη μουσική, την καλύτερη disco music και mix music από τα στούντια της Φωνής των Ονειρών στη Τάμπα της Φλόριντας. Μην ξεχνάτε φίλοι, είμαστε και σε FM Kim. Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Άντε φίλοι, είμαστε και σε FM Kim. Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727

Avenue Tapo Springs και πάρει τηλέφωνο 727 934 3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην λησμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίρο, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavranos and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Εδώ ελληνικός ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριδας. Στη συνέχεια της εκπομπής μας, τα γλεντζέντικα τραγούδια μας.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ονίνων. Φωνή των Ονίνων. Εκπέμπουμε 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Στις γρόνιτες των 1500 χιλιοκύκλων, στα μεσαία κύματα 1520 χιλιοκύκλων και στα FM κύματα 101,9 FM. Ελένη Βουδουράκη.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η ώρα είναι 9 ακριβώς. Θα συνδεθούμε τώρα με την Φωνή της Ελλάδος. Θα επανέλθουμε με τα προγράμματα της Φωνής των Ελλήνων στις 11 η ώρα το βράδυ. WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich.

Αγαπητοί μου φίλοι, θα περάσει λίγη ώρα στην όμορφη νύχτα και φέτος. Με τους Δημητριάδη, Καραγιάννη, Μακρύ, Αργέρη και Γλυκερία.

κατεβάσουν γύρω στους 10.

Ευχαριστώ. Φίλοι μου, γεια σας. Καλώς ήρθατε και φέτος στην όμορφη νύχτα. Οι τραγουδιστές μας και εγώ σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Ακούτε Φωνή των Ενίνων. Συνεχίζουμε με τα χορευτικά τραγούδια από την Πάολα.

Ήταν το τραγούδι «Ζηλεύω». Ακούτε «Φωνή των Ονίνων» και τώρα σε συγχωρείτε το ραδιοφωνικό σταθμό «Φωνή των Ονίνων». «Φωνή των Ονίνων». Εκπέμπουμε 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Στις συγχωρείτες των 1500 χιλιοκύκλων, στα μεσαία κύματα 1520 χιλιοκύκλων και στα FM κύματα 101,9 FM. Ελένη Βουδουράκη.

0: Yes, I'm Dr. Maria Melurgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουλουγάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
1: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
3: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
1: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Άγγελος Αγγελάτος στο μικρόφωνο κοντά σας με τα καλύτερα μας τραγουδάκια και εδώ παλιά χορευτικά τραγούδια από την Πάουλα.

Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater.

0: Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόεδρας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, στο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα and Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric, 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Tampa Bay Area για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1271. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric, 727-906-1279.
1: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο

στο Greek Taverna. Μπουζούκια και special ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου. Σας παρουσιάζει το τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας. Η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από τον Μπαγκέν. Και στο μπουζούκι από το Λεωνίδα Σαφίρι. Είσοδος ελευθέρα. Λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek Taverna Tapas Bars. Φουλ ποτό και γευστικά μεζεδάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek Taverna. 128 North Pinellas Avenue, Tapas Bars. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek Taverna. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμος.

Ελάτε στο ελληνικό φέστιβαλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ, ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το χαμό CM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4th July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bayshore Drive is the Safety Harbor.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Γνωρίζετε ότι τώρα εκπέμπουμε και στη συχνότητα των 101,9 FM. Γυρίστε το ραδιοφωνό σας. Η μουσική είναι στερεοφωνική και πολύ καθαρή. Πάμε τώρα σε ένα ωραίο νησιώτικο γλέντι με τους κονιτοπουλαίους.

έρθουν μαζί μου τώρα και τα παιδιά μου, ο Μιχάλης και ο Γιάννης, να τραγουδήσουμε μαζί και να χορέψουμε. Έρθουν μαζί μου τώρα και τα παιδιά μου, ο Μιχάλης και ο Γιάννης, να τραγουδήσουμε μαζί και να χορέψουμε.

Εδώ Φλόριδα, ο ραδιοφωνικός σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Φωνή των Ονίνων. Τώρα και στα FM κύματα. Στη συχνότητα των 101,9 FM. Now we are 101.9 FM stereo.

Ακούτε Φωνή των Ανίνων, ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Τώρα και σε FM κύματα, στο WGRS FM 101.9. Κυρίες και κύριοι, διαδώστε το. Και ακούτε Φωνή των Ανίνων. Εκπέμπουμε στις συχνότητες των 1500 χιλιοκύκλων στα μεσαία κύματα, 1520 χιλιοκύκλων στα μεσαία κύματα και τώρα στον ίδιο σταθμό στη συχνότητα των 101,9 FM. Αν θυμηθείς το όνειρό μου,

χιλιόμετρα μάκρος.

0: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Φίλοι μου, γεια σας. Καλώς ήρθατε και φέτος στην όμορφη νύχτα.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Είστε

0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεγέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Tapo Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Kondos Dental Care, advanced in the art of dentistry. Kondos Dental Care, member of the American Dental Association. Kondos Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Kondos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Kondos Foods. Ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Kondos. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Kondos. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Kondos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Kondos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Kondos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482. Ή στο area code 973-278-2800.
3: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Kondos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Kondos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Kondos Food σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική. Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spa Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Στο Safety Harbor.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Καρχιμάγειρα Γιάννης και Ιβούλα. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυθέντη Greek and Mediterranean Cuisine. Τώρα, κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα με πλούσιο ελληνικό μπουφέ. Στο 861 Closerman Road, Taupo Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη και special βραδιά το Σάββατο 20 Ιουνίου. Με μπουζούκια και διασκέδαση. Με την πριόζα τραγουδίστρια Ζακλίν. Ζακλίν μαζί με τον τραγουδιστή σας Νίκο Ευθυμιάδη. Στο μπουζούκι και το Λεωνίδα Ζαφύρη και στο όργανο από τον Τίνο. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Danville, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Προσοχή, προσοχή, το γεγονός της χρονιάς. Ελληνική βραδιά στο Hellenic Benevolent Association Club με τον αγαπητό σας τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη, μαζί και η καταξιωμένη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Χρύσα Πετρίδη. Στο μπουζούκι και τραγούδι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφύρη. Επίσης στο αρμόνιο από τον Ντίνο Θεόφιλο. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Hellenic Benevolent Association Club, ο πρόεδρος Πέτρος Αλευράς και το Συμβουλίο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Είσοδος δωρεάν για όλους. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7 η ώρα το βράδυ και αρχίζει το γλέντι στις 8 η ώρα. Τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πέτρο Αλευρά στο 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club, 205 Hibiscus Street, στο Taupo Springs. Δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν είσοδος. Σας περιμένουμε και πάλι τηλεφωνήστε στο...
2: Αγαπητοί μου ακροατέ, θα περάσει λίγη ώρα με διάφορα λαϊκά τραγούδια, μια βραδιά στη φαντασία. Μας τραγούδουν Λευτέριος Πανταζής, Άντζελα Δημητρίου, Γιώργος Ρολυμάτος, Μιχάλης Μενιδιάτης, Τζίνα Σπηλιατοπούλου.

0: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορο Largo Road, Unit 1, πίσω Κλίγορο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορο Largo Road, πίσω Κλίγορο.
1: Και όπως λέμε και οι αρχές και οι άνθρωποι εκεί υπεύθυνοι του ζωολογικού κύκλου,

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pinellas Avenue, Table Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα & Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Κώστας Καραφώτης, ένα ποτπουρί από διάφορα λαϊκά τραγούδια. Μην ξεχνάτε κυρίες και κύριοι ότι εκπέμπουμε τώρα και στα FM κύματα στη συγμονήτα των 101,9 FM. You're tuned to 101.9 FM Stereo.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.

στο Greek Tavern. Μπουζούκια και σπέσια ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου. Σας παρουσιάζει τον τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας. Η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από τον Μπαγγέλ. Και στο μπουζούκι από το Λεωνίδα Ζαφίρ. Είσοδος ελευθέρα. Λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek Taverna Tapos Palace. Φουλ ποτό και γευστικά με ζευγάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek Taverna. 128 North Pinellas Avenue Tapos Palace. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek Taverna. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4899. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμος. Ακούτε Φωνή των Ελλήνων. Συνεχίζουμε με τα χορευτικά τραγούδια από την Πάολα.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.

Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με λαϊκά τραγούδια. Πότε πια. Το τραγούδι αυτό ερμηνεύει η Ελένη Βιτάλη.

0: Yes, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτες, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Δέξε χλωμό φεγγάρι μου.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Τσεντίνης, στην παιδική μου γειτονιά.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279.
1: Συγγνώμη που σ' αγάπησα πολύ.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Creole Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Creole Beach. 674 Golf View Boulevard στο Creole Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Creole Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Creole Beach. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα & Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Γρηγόρης Βικικότσης, τριαντάφυλλα σπασμένα.

0: ήταν ο Γρηγόριος Δηδικότσης.
1: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, Ισοκλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, Ισοκλίγο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, Ισοκλίγο.

Πληροφορίες κακές. Πέτρος Αναγνωστάκης. Το τραγούδι έγραψε ο Μπάμπης Μπακάρης.

0: Ελάτε σε ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July. Από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ. Στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 of July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.
1: Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
2: Κατερίνα Κούκα.

Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε στον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

Συνεχίζουμε με παλιές λαϊκές επιτυχίες. Ένα ποτπουρί από διάφορα τραγούδια. Μας τραγούδουν Πάνος Γαβαλάς, Ερία Κούρτη, Χαρούρα Λαμπράκη, Άννα Χρυσάφη, Λίδια Σοφού και Γιάννη Σιδέρης.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεγέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Ένα τραγούδι από τον Κώστα Χατζή και Μαρινέλα. Σ' αγαπώ.

0: Μανέλα Κώστας Κατζής, το γαμπό στην επενδύ λαϊκά τραγούδια.
1: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένοι φαρμακοποιοί. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Πού να είσαι τώρα, Μέρι Λίντα?

0: Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Καρχιμάγειρα Γιάννης και Ιβούλα. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. Τώρα, κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα με πλούσιο ελληνικό μπουφέ. Στο 861 Closerman Road, Tarpon Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη και special βραδιά το Σάββατο 20 Ιουνίου. Με μπουζούκια και διασκέδαση. Με την πριόζα τραγουδίστρια Ζακρίν. Ζακρίν μαζί με τον τραγουδιστή σας Νίκο Ευθυμιάδη. Στο μπουζούκι και το Λεωνίδα Ζαφύρη και στο όργανο από τον Νίκο. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Γιάννης Φλωρινιώτης.

0: μαζί σου το έχω νιώσει.
1: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Ελάτε στο Νικό Φέστιβαλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ, ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στον Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.

πάνω κάτω, πάνω κάτω, να με στεφείς, να με τρελείς.

Η ώρα είναι 1 ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των Ελληνών. This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rupees.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ, ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το χαμό CM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, barbecue και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival Saturday 4th July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bayshore Drive is the Safety Harbor.

Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Καρχιμάγειρα Γιάννης και Ιβούλα. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυτή είναι η Greek and Mediterranean Cuisine. Τώρα, κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα με πλούσιο ελληνικό μπουφέ. Στο 861 Closerman Road, Tarpon Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη και special βραδιά το Σάββατο 20 Ιουνίου. Με μπουζούκια και διασκέδαση. Με την πριόζα τραγουδίστρια Ζακρίν. Ζακρίν μαζί με τον τραγουδιστή σας Νίκο Ευθυμιάδη. Στο μπουζούκι και το Λεωνίδα Ζαφύρη και στο όργανο από τον Νίκο. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

0: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Danube, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική IC Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Γεια σας, είμαι ο Μίλωνας Στρατής. Αν σας άρεσε αυτό που είδατε, κάντε subscribe στο κανάλι της Combat Music στο YouTube για να δείτε ακόμη περισσότερα.

0: εκλογές θα γίνουν όχι μόνο το 27.
1: Προσοχή, προσοχή, το γεγονός της χρονιάς. Ελληνική βραδιά στο Hellenic Benevolent Association Club με τον αγαπητό σας τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη, μαζί και η καταξιωμένη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Χρύσα Πετρίδη. Στο μπουζούκι και τραγούδι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφύρη. Επίσης στο αρμόνιο από τον Ντίνο Θεόφιλο. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Hellenic Benevolent Association Club, ο πρόεδρος Πέτρος Αλευράς και το συμβούλιο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Είσοδος δωρεάν για όλους. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7 η ώρα το βράδυ και αρχίζει το γλέντι στις 8 η ώρα. Τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πέτρο Αλευρά στο 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club, 205 Hibiscus Street, στο Τάπο Springs. Δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν είσοδος. Σας περιμένουμε και πάλι τηλεφωνήστε.

This is WPSO 1500 in Newport Richey and WXYB 1520 in India, Rockville.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

Κατερίνα Σταβέρνα, King Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ, ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks Aspa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bayshore Drive is the Safety Harbor.

0: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in Indianapolis.
1: Η ώρα είναι 3 ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των μηνών.
2: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας τώρα με το Στέλιο Καζατζίδη στην εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια στην Καρδιά.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4th July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.

0: Ακούτε τη φωνή των ελληνικών.
1: Μανώλης Δίδακης. Σε χρειάζομαι.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pydenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά, παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα Ιγκρίο. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννης και Ιβούλα. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. Τώρα, κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα με πλούσιο ελληνικό μπουφέ. Στο 861 Closerman Road, Taupo Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη και special βραδιά το Σάββατο 20 Ιουνίου. Με μπουζούκια και διασκέδαση. Με την πριόζα τραγουδίστρια Ζακρίν. Ζακρίν μαζί με τον τραγουδιστή σας Νίκο Ευθυμιάδη. Στο μπουζούκι και το Λεωνίδα Ζαφύρη και στο όργανο από τον Τίνο. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Αγίνων συνεχίζουμε την εκπομπή μας με λαϊκά τραγούδια. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό με λαϊκά τραγούδια. Και εδώ ένα τραγούδι από τη Ρίτα Σακελαρίου.

0: για αυτή. Μη μου λέτε για αυτή. Στέλιος Καζαντζίδης.
1: Που γυρνάει και που ζει.

Η ώρα είναι 4. Ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Νέων. This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich.

Όσοι γλύκα έχουν τα χείλη σου. Είναι η εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελληνών. Ο σταθμός που εκπέμπει μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα. Όσοι

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα, σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστοραντ εν τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστοραντ εν τύπο σε όλη την Αμερική. Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Αγίων συνεχίζουμε με λαϊκά τραγούδια. Και εδώ, στο ραντεβού απόψε, Κατερίνα Καμάρη.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Η φωνή των Ενίνων είναι η χαρά για τα παιδιά, η συντροφιά για τους ηλικιωμένους. Παρόλο την οικονομική κρίση, η φωνή των Ενίνων συνεχίζει το έργο της. Να σας φέρνει μέσω δορυφόρου στιγμιαίως τις τελευταίες εξελίξεις από την Ελλάδα και να σας κρατά συντροφιά με την ομορφότερη μουσική. Η φωνή των Ενίνων είναι το μέλλον για την ομογένεια. Όλα αυτά χάρη στον Ενίνα που με την αγάπη του δεν άφησε τη φλόγα της φωνής των Ενίνων να σβήσει. Ακούτε τη φωνή των Ενίνων. Είναι η εκπομπή Λαϊκές Επιτυχίες. Δούκισα. Πού πας χωρίς αγάπη.

Μέρι Λίντα, Αθήνα, κόρη του ουρανού. Κυρίες και κύριοι, την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα, ακούτε τη φωνή των νιών.

Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Καρχιμάγειρα Γιάννης και Ιβούλα. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα με πλούσιο ελληνικό μπουφέ. Εσείς στο 861 Closerman Road, Taupo Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη και special βραδιά το Σάββατο 20 Ιουνίου. Με μπουζούκια και διασκέδαση. Με την πριόζα τραγουδίστρια Ζακλίν. Ζακλίν μαζί με τον τραγουδιστή σας Νίκο Ευθυμιάδη. Στο μπουζούκι και το Λεωνίδα Ζαφύρη και στο όργανο από τον Νίκο. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό. Ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks, τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival, time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bayshore Drive is the Safety Harbor.

0: Η ώρα είναι 5 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελλήνων. Συνεχίζουμε με λαϊκά τραγούδια από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων. Κυρά Γιώργενα, ο Γιώργος Κουπάει. Ένα τραγούδι από τον Γιώργο Κατσάρο.
1: Κυρά Γιώργενα, ο Γιώργος.

0: Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bayshore Drive is the Safety Harbor.
1: Και εδώ, στην εκπομπή «Ραϊκά Τραγούδια», η Μαρινέλα. Σταλιά, σταλιά.

0: Yes, I'm Dr. Mariana Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας. Είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική IC Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας. Ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά. Φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Στην εκπομπή λαϊκά τραγούδια, παράπονα και κλάματα.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα & Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

0: χρειάζομαι.
1: Συνεχίζουμε με λαϊκά τραγούδια από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελληνών. Κυρά Γιώργενα, ο Γιώργος που πάει. Ένα τραγούδι από τον Γιώργο Κατσάρο.
2: Κυρά Γιώργενα,

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό με λαϊκά τραγούδια. Και εδώ ένα τραγούδι από τη Ρίτα Σακελάριο.

Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. Καθώς βραδιάζει,

Η ώρα είναι 6 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελλήνων. This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich.

0: Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων.
1: Σταμάτη σκόπωτες, η γειτονάκι μου.

0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Costas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.
1: Yes, I'm Dr. Mariana Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Τανίνη, Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική IC Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision 928 Cool Road is Benidon. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Ακούτε την φωνή των Ελληνών. Μανώλης Αγγελόπουλος. Μια φωτιά.

0: Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπη Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό. Ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.
1: Panos Gavalas.

0: Και αυτός ήταν ο Πάνος Γαβά.
1: Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες αρχιμάγειρα Γιάννης και Ιβούλα. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιου έχει παστίτσιο μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυθέντη Greek and Mediterranean Cuisine. Τώρα, κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα με πλούσιο ελληνικό μπουφέ. Στο 861 Closerman Road, Taupo Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη και special βραδιά το Σάββατο 20 Ιουνίου. Με μπουζούκια και διασκέδαση. Με την πριόζα τραγουδίστρια Ζακλίν. Ζακλίν μαζί με τον τραγουδιστή σας Νίκο Ευθυμιάδη. Στο μπουζούκι και το Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Νίκο. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

0: Προσοχή, προσοχή, το γεγονός της χρονιάς. Ελληνική βραδιά στο Hellenic Benevolent Association Club με τον αγαπητό σας τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη, μαζί και η καταξιωμένη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Χρύσα Πετρίδη, στο μπουζούκι και τραγούδι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη. Επίσης στο αρμόνιο από τον Ντίνο Θεόφιλο. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Hellenic Benevolent Association Club ο πρόεδρος Πέτρος Αλευράς και το Συμβουλίο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Είσοδος δωρεάν για όλους. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7 η ώρα το βράδυ και αρχίζει το γλέντι στις 8 η ώρα. Τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πέτρο Αλευρά στο 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club, 205 Hibiscus Street, στο Τάπος Πρινς. Δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν είσοδος. Σας περιμένουμε και πάλι τηλεφωνήστε.
1: Γρηγόρης Μπηδικότσης, από Νησοή.

Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι, Στέλιος Καζατζίδης. Καρδιά παραπονιάρα.

Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July. Από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ. Στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks, τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks Spa. Fireworks Greek Festival, time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Τσαούσακης.

Είναι η εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Ακούτε τραγούδια του Βασίλη Τσιτσάνη.

Ακούτε την εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Πολύ πάνω. Εσένα δεν σ' αξίζει αγάπη.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα Ιγκρίο. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι, Πέτρος Αναγνωστάκης άκουσε γέρο συμβουλή.

0: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rovich.
1: Η ώρα είναι 7 ακριβώς. Ραδιοφωνικό σταθμό κεντρικής Φλόριδας, η φωνή των Αγινών. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή με όμορφη μουσική και τραγούδια.
0: Άμα θες να κλάψεις, κλάψε. Πάνος Γαβαλάς, Ρία Κούρτη, στην εκπομπή μας 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι.

0: Προσοχή, προσοχή, το γεγονός της χρονιάς. Ελληνική βραδιά στο Hellenic Benevolent Association Club με τον αγαπητό σας τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη, μαζί και η καταξιωμένη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Χρύσα Πετρίδη, στο μπουζούκι και τραγούδι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφύρη, επίσης στο αρμόνιο από τον Ντίνο Θεόφιλο. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Hellenic Benevolent Association Club ο πρόεδρος Πέτρος Αλευράς και το συμβουλίο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Είσοδος δωρεάν για όλους. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7 η ώρα το βράδυ και αρχίζει το γλέντι στις 8 η ώρα. Τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πέτρο Αλευρά στο 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club, 205 Hibiscus Street, στο Τάπος Πλήρης. Δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν είσοδος. Σας περιμένουμε και πάλι.
1: Ράδιο, ράδιο, ράδιο, αγάπη μου, σε ευχαριστώ για όλα, για αυτά που ζήσαμε
0: πάντα. Με χίλια ευχαριστώ. Η φωνή των Ελληνών πάντα στο πλευρό σας.
1: Ράδιο,

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Γεια σας. I'm Dr. Mariana Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω το δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
3: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες. Emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος. TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.
4: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals today.
5: Ακούτε τη φωνή των

Μαρίνα, άνοιξε πέτρα. Άνοιξε πέτρα.

0: Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Καρχιμάγειρα Γιάννης και Ιβούλα. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυθέντη Greek and Mediterranean Cuisine. Τώρα, κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα με πλούσιο ελληνικό μπουφέ. Στο 861 Closerman Road, Tapo Springs, απέναντι από το St. Pete Collins. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη και special βραδιά το Σάββατο 20 Ιουνίου. Με μπουζούκια και διασκέδαση. Με την πριόζα τραγουδίστρια Ζακλίν. Ζακλίν μαζί με τον τραγουδιστή σας Νίκο Ευθυμιάδη. Στο μπουζούκι και το Λεωνίδα Ζαφύρη και στο όργανο από τον Νίκο. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.
1: Τέλειος Καζατζίδης, Μαρινέλα. Αντιλανούν τα βουνέλα.

Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks, τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival, time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bayshore Drive is the Safety Harbor.

0: Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ, ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον Οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival Saturday 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.
1: Με την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Γιατί να ξυπνήσεις πρωί.

Κοντονιέρ Πιτσαρία, 674 Golf Βουλιο Boulevard, στο Κρήγορε Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Κοντολίερ Πιτσαρία. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Κοντολίερ Πιτσαρία. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Κρήγορε Beach.

στο Greek's Taverna. Μπουζούκια και special ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου. Σας παρουσιάζει το τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας. Η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από το Μπαγκέν. Και στο μπουζούκι από το Λεωνίδα Σαφίρ. Είσοδος ελευθέρα. Λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek's Taverna Tapos Bars. Φουλ ποτό και γευστικά με ζευγάρια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek's Taverna. 128 North Pinellas Avenue, Tapos Bars. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek's Taverna. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμοι.

Είναι η εκπομπή 20 χρόνια λαϊκοτραγούδι. Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής Αναγίνου, που εφέμπει για σας μέρα και νύχτα. Γράψε αλλήμωνες εσένα.

0: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pineras Avenue, Tapos Springs. Kondos Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Kondos Dental Care στο Tapo Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Kondos Dental Care. Advance in the art of dentistry. Kondos Dental Care. Member of the American Dental Association. Kondos Roofing. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Kondos Roofing. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Kondos Roofing. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
1: Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Δίκημο σχολείο. Θα κλείσω τα μάτια.

0: Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, Μισό Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, Μισό Clearwater.
1: Condos Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods. Ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Condos. Παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. 82. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Γρηγόρης Μπηθηκότσης, από το Α στο Μέγα.

0: Κάθε σκέψη μου.
1: Υψηλές θερμοκρασίες σε Ιταλία και Βρετανία. Υπερβολική ζέστη και στη Γερμανία.
2: This is WPSO 1500 in Upakritsi and WXYB 1520 in India Rockwich.
1: Μέση Ανατολή, με την Τεχεράνη να διαμηνύει ότι

0: Ουάσιγκτον οφείλει να διασφαλίσει τον τερματισμό των επιθέσεων προκειμένου να συνεχιστούν οι συνομιλίες. Παρά την κατάπαυση πυρός που συμφωνήθηκε χθες μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολάχ, τουλάχιστον 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν από Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα στην περιοχή της Ναμπατίγια, στο νότο, τις πρώτες πρωινές ώρες.
1: Διπλωματικό θρίλερ σε πλήρη εξέλιξη στην Ελβετία. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού Προέδρου, Στίβ Βίτκοφ, και ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αρακτσί, μεταβαίνουν στη χώρα για τον πρώτο γύρο των διαπραγματεύσεων. Στο ελβετικό έδαφος βρίσκεται ήδη ο γαμπρός του Τραμπ, Τζάρετ Κούσνερ. Και ενώ το Ιράν, δια του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών, διαμηνύει πως μια συνάντηση με τους Αμερικανούς δεν επήγει, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί εκ νέου την Τεχεράνη να καταλήξει σε συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες εντός 60 ημερών.
2: We will do things that won't make them happy, but I don't think it's going to get to that. I think it's going to be very good. Remember, if we do that, then all of a sudden you're not going to have the oil flowing out of the strait too quickly.
1: Από τη στρατιωτική βάση Άντριους, ο Τραμπ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην γρήγορη επανεκκίνηση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, ενώ εξήρε τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου.
2: We fought very well with Israel, and we've had a great relationship with Israel. We were very formidable. And Bibi Netanyahu is a warrior prime minister, and he should be acknowledged.
1: Η διπλωματική κινητικότητα εξελίσσεται εν μέσω νέας εύθραυστης εκεχηρίας, στην οποία συμφώνησαν Ισραήλ και Χεσμπολά, έπειτα από μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών και του Κατάρ, μετά τα σφοδρά πολύ νεκρά πλήγματα στο νότιο Λίβανο. Ο Ισραηλινός στρατός προειδοποιεί πάντως με νέες επιθέσεις κατά της οργάνωσης.
3: התקיפות יימשכו ככל שידרש. חשוב לי להבהיר, לקוחות בשטח יש חופש פעולה מבצעי מלא, להסרת איומים בכל מרחב.
1: Ο Λιβανέζος πρόεδρος Ζωζέφ Αούν, σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, τόνισε την ανάγκη για μια συνολική κατάπαυση του πυρός ως απαραίτητο θεμέλιο πριν από τις απευθείας συνομιλίες των δύο κυβερνήσεων που θα λάβουν χώρα το επόμενο διάστημα στην Ουάσιγκτον.
0: Ούτε 24 ώρες δεν συμπληρώθηκαν από την ανακοίνωση της παύσης πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολάχ, Χρύσα Μοντανάρη, και ο Ισραηλινός στρατός συνέχισε τις επιχειρήσεις στο νότιο Λίβανο, είδαμε και στο βίντεο, για όσο χρειαστεί, λένε. Προκαλείται εύλογα αβεβαιότητα σχετικά με το εάν μπορεί πραγματικά να επιτευχθεί μια διαρκής εκεχηρία.
4: Χρύσα, όπως αναφέρει ο Ισραηλινός στρατός, πρόκειται για την απάντηση για την εκτόξευση από τη Χεσμπολά περισσότερων από 50 βλημάτων κατά τη διάρκεια της νύχτας. Να σας πω ότι η Χεσμπολά λέει ότι έχει δικαίωμα να απαντά στις Ισραηλινές επιθέσεις και ότι δεν θα επιστρέψει στο Ισραήλ να τρώει ελεύθερο στο Λίβανο. Να σας πω ότι σύμφωνα με τις αρχές του Λιβάνου, λένε ότι υπάρχουν αρκετοί νεκροί και τραυματίες από τις νέες αυτές επιθέσεις. Τώρα να σας πω, είχαμε και ανακοίνωση νωρίτερα για την πορεία των συνομιλιών στην Ελβετία, όπου το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών λέει ότι η Ελβετία συνεχίζει να παρέχει ένα αξιόπιστο και διακριτικό περιβάλλον στο Μπούργκερστον για τη συνέχιση των συνομιλιών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Διπλωμάτες από διάφορες χώρες βρίσκονται στην περιοχή και εργάζονται για την διατήρηση του διαλόγου, ενώ η Βέρνη, επικαλούμενη λόγους εμπιστευτικότητας, δεν δίνει περισσότερες πληροφορίες για τους συμμετέχοντες, ούτε για το περιεχόμενο των επαφών.
0: Σε κάθε περίπτωση, η συμφωνία για εκεχηρία ανάμεσα σε Ισραήλ και Χεσμπολάχ είναι το κλειδί για τις συνομιλίες στον Λίβανο. Αυτό μπορούμε να συμπεράνουμε, και το μεγάλο διακύβευμα αυτή τη στιγμή είναι αν θα εφαρμοστεί τελικά, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για να ξεκινήσουν έστω και με καθυστέρηση οι τεχνικές συζητήσεις των δύο μερών.
4: Έτσι ακριβώς είναι, Χρύσα, και αντίδραση είχαμε και από το Ιράν, όπου σύμφωνα με δηλώσεις που έκανε ο Υφυπουργός Εξωτερικών της Τεχεράνης, είπε ότι είναι έτοιμο το Ιράν να προχωρήσει στη διπλωματία, ωστόσο κάλεσε την Ουάσιγκτον να διασφαλίσει ότι το Ισραήλ θα τηρήσει τους όρους της συμφωνίας. Να σας πω τώρα ότι σε διπλωματικό επίπεδο ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν βρίσκεται στην Τεχεράνη, όπου έχει μία σειρά διπλωματικών επαφών με τον Αμπάς Αρακτσή. Η επίσκεψη αυτή, Χρύσα, εντάσσεται στο πλαίσιο των προσπαθειών που κάνει το Πακιστάν για να κρατηθεί, για να κρατηθούν ζωντανές ισονομιλίες ανάμεσα στις δύο πλευρές.
0: Χρύσα, θα σε δούμε και στη συνέχεια. Ευχαριστούμε για την ώρα. Η σκληρή διαπραγμάτευση για τον κοινοτικό προϋπολογισμό αλλά και η συζήτηση που άνοιξε για διαπραγμάτευση με τη Ρωσία κυριάρχησαν στη Σύνοδο Κορυφής των 27. Ο Πρωθυπουργός, σε δηλώσεις του μετά το τέλος της Συνόδου, αναφέρθηκε στις μειώσεις στις τιμές των καυσίμων, λέγοντας ότι θα περάσουν και στην Αγγλία, ενώ μίλησε για την ανάγκη της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ αλλά και την επικείμενη αμυντική συνεργασία με την Ουκρανία.
5: Λίγα 24 ώρα μετά την επίτευξη εκεχηρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ο Πρωθυπουργός μετά το πέρας της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στέλνει μήνυμα πως όλοι οι αρμόδιοι ελεγκτικοί μηχανισμοί είναι επιποδός για να φτάσουν οι μειώσεις στις τιμές πετρελαίου στην Αγγλία αλλά και στον καταναλωτή.
6: Ήδη έχουμε δει μια όχι ευκαταφρόνητη μείωση στις τιμές της βενζίνης και του δίζελ, η οποία ξεπερνάει τα 15 λεπτά. Υπάρχει κατά κανόνα μια χρονοαπόσταση της περίπου μιας εβδομάδας από τη στιγμή που μειώνονται οι τιμές της πρώτης ύλης όσο το αυτή η μείωση να φτάσει στην Αγγλία. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι όλοι οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται επιποδώς ώστε να εξασφαλίσουν ότι αυτή η μείωση πράγματι θα περάσει τελικά στην Αγγλία και θα ωφελήσει τον καταναλωτή, είτε μιλάμε για τη βενζίνη είτε μιλάμε για το πετρέλαιο κίνησης, το οποίο θέλω να θυμίσω ότι για το μήνα αυτό έχει και την πρόσθετη επιδότηση των 15 λεπτών. Η διαφύλαξη, η εξασφάλιση μάλλον της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ αποτελεί το βασικό ζητούμενο και θα έλεγα το σημαντικό κέρδος από αυτήν την καταρχάς συμφωνία που έχει επιτευχθεί μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ. Η Ελλάδα, όπως το έχω πει, θα ήταν πρόθυμη να συμμετέχει σε κάποιο είδους αποστολή, η οποία θα πρέπει να έχει όμως διεθνή νομιμοποίηση σε επίπεδο Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού ΗΠΑ, εφόσον αυτό απαιτηθεί. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο τραπέζι. Ο σκοπός θα ήταν να επιστρέψουμε στο προηγούμενο status quo και εφόσον απαιτηθεί στα πλαίσια που σας περιέγραψα οποιαδήποτε πρόσθετη συνεισφορά μας, δεν θα διστάσουμε να το κάνουμε.
5: Στον απόϊχο της κρίσιμης διαπραγμάτευσης των 27 για τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε πως αυτός πρέπει να ευθυγραμμίζεται με τους στόχους και τις στρατηγικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Για την Ελλάδα, η διαφύλαξη των πόρων της συνοχής και της κοινής αγροτικής πολιτικής, που τώρα πια εντάσσονται σε ένα νέο εθνικό πλαίσιο, καθώς έχει αλλάξει η δομή του προϋπολογισμού, αποτελεί διαπραγμάτευση προτεραιότητα. Είμαστε ικανοποιημένοι για το γεγονός ότι υπάρχουν περισσότεροι πόροι για την μετανάστευση. Επίσης και το γεγονός ότι αναγνωρίζεται η ανάγκη να υποστηριχθεί η αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Είμαστε σε προχωρημένες συζητήσεις με την Ουκρανία για τη δυνατότητα μια συμφωνία η οποία θα επιτρέπει στη χώρα μας να αξιοποιήσει τη σημαντικότερη τεχνογνωσία που η Ουκρανία έχουν αναπτύξει σε μη επανδρομένα οχήματα, είτε αυτά είναι υπτάμενα, είτε είναι χερσαία, είτε είναι θαλάσσια, είτε είναι υποβρύχια.
5: Απαντώντας για το μεταναστευτικό, υπογράμμισε πως σκοπός της Ελλάδας είναι να περιοριστούν οι ροές από τη Λιβύη, οι οποίες έχουν ήδη μειωθεί, μετά και τη συνεργασία με την πολιτική και στρατιωτική διοίκηση της χώρας.
0: Εντώνη ήταν η αντίδραση των κομμάτων της αντιπολίτευσης στις δηλώσεις του Πρωθυπουργού από τις Βρυξέλλες μετά το πέρας της Συνόδου Κορυφής των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη δεν μπορεί να είναι à la carte. Δεν μπορώ να πιστέψω, επισήμανε ο κ. Τσουκαλάς, ότι την επόμενη ημέρα της πολύ σημαντικής απόφασης του Ευρωκοινοβουλίου για τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, ο κ. Μητσοτάκης δεν πήρε την πάσα να θέσει το ζήτημα αυτό στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Πρόκληση για τον ελληνικό λαό, για τη χώρα και την ασφάλειά της χαρακτήρισε το ΚΚΕ την προσήλωση, όπως αναφέρει της κυβέρνησης, στις συμφωνίες με το καθεστώς του αχυράνθρωπου Ζελένσκι. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης κάλεσε τον Πρωθυπουργό να κατανοήσει ότι η Ελλάδα πρέπει να βρίσκεται στο πεδίο που την αφορά. Όταν λέμε να βρίσκεται στο πεδίο, εννοούμε να γίνεται η χρήση των όπλων εναντίον οποιοδήποτε παραβιάζει τα σύνορά μας, κατέληξε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Η αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ οδήγησε στην αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου. Θετική είναι η εικόνα και στην ελληνική αγορά. Στα προτριμήνου επίπεδα κινούνται οι τιμές της αμόλυβδης και του ντίζελ.
7: Λίγο φθηνότερα γεμίζουν πλέον το ρεζερβουάρ τους οι οδηγοί σε μια περίοδο που οι καλοκαιρινές αποδράσεις έχουν ήδη ξεκινήσει και η κατανάλωση καυσίμων αυξάνεται. Η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου κοντά στα 80 δολάρια το βαρέλι περνά σταδιακά και στην ελληνική αγορά, οδηγώντας σε χαμηλότερες τιμές στα πρατήρια.
8: Το παρατήρησα και εγώ χθες ότι έχει πέσει λίγο, κάτω από 2 ευρώ.
9: Πολύ μικρή η διαφορά από τις τιμές που είχε πριν 6 μήνες.
7: Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης από το υψηλό των 2,14 ευρώ το λίτρο στις 22 Μαΐου έχει υποχωρήσει στα 1,968 ευρώ, ενώ του πετρελαίου κίνησης από τα 2,12 στις 31 Μαρτίου στα... Κατά 35 λεπτά φθηνότερο διατίθεται το υγραέριο κίνησης από τα 1,37 στα τέλη Μαρτίου στα 1,022 ευρώ το λίτρο. Οι χαμηλότερες τιμές πάντως καταγράφονται στην Αττική, με τη μέση τιμή της αμόλυβδης να έχει υποχωρήσει στα 1,935 ευρώ το λίτρο και του ντίζελ στα 1,659 ευρώ. Ακολουθεί η Θεσσαλονίκη με 1,951 και 1,678 ευρώ το λίτρο αντίστοιχα, ενώ στην Πιερία η αμόλυβδη πωλείται στα 1,954 και το πετρέλαιο κίνησης στα 1,675 ευρώ το λίτρο.
10: Στην περιοχή του Χαλανδρίου, εδώ σε πρατήριο βενζίνη στην οδό Παπανικολή, διαπιστώνεται πως η τιμή της απλής αμόλυβδης έχει πέσει κάτω από το 1,85 μετά από αρκετό καιρό.
11: Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού οι τιμές θα σταθεροποιηθούν σε αυτά τα επίπεδα. Δηλαδή σε περίπου στο 1,88 για τη βενζίνη αμόλυβδη και περίπου στο 1,63-1,64 για το πετρέλαιο κίνησης.
7: Στις νησιωτικές περιοχές οι τιμές παραμένουν υψηλές, αν και μειωμένες σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα. Η μέση τιμή της αμόλυβδης στις Κυκλάδες αγγίζει τα 2,157 ευρώ το λίτρο και του πετρελαίου κίνησης τα 1,908, ενώ στα Δωδεκάνησα τα 2,07 και 1,812 ευρώ αντίστοιχα. Πάνω από τα 2 ευρώ διατίθεται η βενζίνη και στον ομό Λασιθίου και το ντίζελ στα 1,758.
12: Όποιος κινείται καίει. Όποιος και πληρώνει.
13: Πάμε στο τερματισμό των εχθροπραξιών, που είναι πολύ σημαντικό, στο άνοιγμα των στενών και σε μια σταδιακή αποκλιμάκωση. Mm-hmm. Αυτό δεν θα γίνεται μια μέρα στην άλλη. Θα έρθει στις επόμενες εβδομάδες και μήνες, θα επανέλθουμε σε μια κανονικότητα.
14: Η τιμή στα καύσιμα εδώ στην Κέρκυρα έχει μειωθεί από χθες σε μεγάλο βαθμό, φτάνοντας το 1,95.
7: Σύμφωνα με τους βενζινοπόλεις, στις επόμενες μέρες η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης θα υποχωρήσει περαιτέρω στα 1,9 ευρώ το λίτρο και το πετρελαίου κίνησης στα 1,63 ευρώ.
0: Ραγδαίες είναι, κυρίες και κύριοι, εξελίξεις στην εξαφάνιση της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Οι αρχές συνέλαβαν τον 43χρονο άνδρα, ενοικιαστή σπιτιού της γυναίκας, που βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών. Σύμφωνα με πληροφορίες, κοιλίδες αίματος που εντοπίστηκαν μέσα στο σπίτι του ανήκουν στη 45χρονη.
15: Όλη νύχτα οι άντρες της ασφάλειας ανέκριναν τον άντρα που είδε τελευταία φορά ζωντανή τη Σταυρούλα Λεβεντάκη στα Χανιά, τα ίχνη της οποίας έχουν εξαφανιστεί από τις 30 Μαΐου. Ο 43χρονος ενοικιαστής του σπιτιού της αρνείται κάθε εμπλοκή στην υπόθεση. Ωστόσο, η έρευνα της ασφάλειας στο σπίτι και στο προσωπικό του όχημα φέρουν στο φως στοιχεία που αλλάζουν δραματικά τα δεδομένα. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, αίμα που εντοπίστηκε μέσα στο σπίτι του 43χρονου ανήκει στην εξαφανισμένη γυναίκα. Αρχικά βρέθηκαν κοιλίδες σε τηλεόραση στο σαλόνι του σπιτιού. Η ταυτοποίηση έγινε χθες και πλέον αναμένεται η έκδοση εντάλματος σύλληψης για τον 43χρονο.
16: Οι αστυνομικοί της υποδιέθεσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Χανίων έκαναν φύλο και φτερό και το αυτοκίνητο του 43χρονου και σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα σε αυτό εντοπίστηκαν ευρήματα που σχετίζονται με την εξαφάνιση της 45χρονης.
15: Η έρευνα για την εξαφάνιση της Σταυρούλας Λεβεντάκη πλέον λαμβάνει την τροπή έρευνας για ανθρωποκτονία.
17: Μια τηλεόραση ήταν και η συμμαθητριά μου ήταν. Κουβαλίζεται μια ζωή ήσυχη, δεν πειράζει κανένα.
15: Ο 43χρονος, αντιλαμβανόμενος ότι έχει μπει στο κάδρο των ερευνών, χθες το πρωί έσπευσε να εξαφανιστεί, αφαινώντας ανοιχτό το κινητό του τηλέφωνο μέσα στο εγκαταλειμμένο αυτοκίνητό του. Αργά το βράδυ εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς να κρύβεται μέσα σε άλλο όχημα στην περιοχή και αρχικά συνελήφθη για κατοχή δεντριλίων κάναβης. Επιχειρώντας να δικαιολογήσει τη δική του εξαφάνιση, ο 43χρονος ισχυρίστηκε ότι δεχόταν απειλές από το περιβάλλον της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Ενέπλεξε και τον αδελφό της, λέγοντας ότι του ζήτησε να μην μιλάει για τις σχέσεις που είχαν τα δύο αδέλφια. Στο μικροσκόπιο των αρχών μπήκαν εξ αρχής ευρήματα βιολογικού υλικού που προσωμίαζαν με αίμα και έφεραν ίχνη πρόχειρου καθαρισμού, τα οποία εντοπίστηκαν τόσο στο σπίτι όσο και στο αυτοκίνητο του ενοικιαστή της 45χρονης. Οι αστυνομικοί αναμένουν τα αποτελέσματα DNA και για τα υπόλοιπα ευρήματα για να προχωρήσουν στη διεύρυνση του κατηγορητηρίου για τον 43χρονο.
0: Μένουμε στο θέμα. Σε υπόθεση ανθρωποκτονίας εξελίσσεται, όπως ακούσαμε, η εξαφάνιση της 45χρονης. 20 μέρες έχει να δώσει σημεία ζωής. Για κατοχή ναρκωτικών συνελήφθη αρχικά ο 43χρονος από τη Βόρεια Μακεδονία. Ωστόσο, θεωρείται ο βασικός ύποπτος, ευτυχία Πενταράκη. Ο ίδιος αρνείται όσα εξετάζουν οι αρχές, αλλά μάλλον τα ευρήματα τον καίνε.
16: Παραμένει και διατηρεί αυτή τη σκληρή στάση αρνούμενος οποιαδήποτε εμπλοκή. Ωστόσο, ακριβώς υπάρχουν στοιχεία. Υπάρχει ταυτοποιημένο DNA στο αίμα της 45χρονης, στο αίμα που βρέθηκε στο σπίτι του 43χρονου, που πρέπει να εξηγήσει πώς βρέθηκε αυτό εκεί. Για την ώρα, η κατηγορία που αντιμετωπίζει κακουργηματικού χαρακτήρα είναι αυτή της κατοχής ναρκωτικών ουσιών, καθώς ήταν 13 δεντρίλια στην διαδικασία της καλλιέργειας και γι' αυτό οδηγήθηκε εδώ. Βέβαια δεν οδηγήθηκε όπως οδηγείται ένας κατηγορούμενος για ναρκωτικά, ούτε καν για φυτίες που έχουμε δει μεγάλες να οδηγούνται εδώ. Πάνοπλοι αστυνομικοί της ΟΠΚΕ και του οργανωμένου εγκλήματος έφτασαν, τον έφεραν εδώ με αλεξίσφαιρο γυλαίκο, αμήλυτος, τον ανέβασαν σε ελάχιστο χρόνο στο γραφείο του εισαγγελέα, έμεινε πολύ λίγο. Ζήτησε και πήρε προθεσμία τριήμερη για να απολογηθεί. Ο δικηγόρος του μας είπε ότι για την ώρα η μόνη κατηγορία που αντιμετωπίζει αυτή δεν έχει προλάβει να του μιλήσει, καθώς σήμερα έλαβαν γνώση της δικογραφίας και
0: περιμένουμε διεύρυνση του κατηγορητηρίου.
16: Έχουμε εξελίξεις.
0: Ευτυχία. Περιμένουμε διεύρυνση του κατηγορητηρίου.
16: Έτσι φαίνεται, έτσι. Έτσι δείχνει η υπόθεση, καθώς μέσα στο σπίτι που έμενε ο άντρας, ο οποίος για 40 ώρες αναζητούσαν οι αρχές, να πούμε, και όπως μας έλεγε ανώτατος αξιωματικός, άνθρωποι που κατά τη διάρκεια της ανάκρισής τους, της απολογίας τους, μιλούν, πλάθουν σενάρια, βάζουν άλλους στο κάδρο, προσπαθούν να ξεγελάσουν τις αρχές. Είναι μέθοδοι τις οποίες γνωρίζουν πολύ καλά οι αστυνομικοί και τις χειρίζονται και αναλόγως. Όλη τη νύχτα δεν μεταφέρθηκε στα κρατητήρια, έμεινε σε γραφείο του αστυνομικού Μεγάρου Χανίων. Εκεί επέστρεψε και τώρα, όλη τη νύχτα ξύπνιος, καταβεβλημένος ήρθε εδώ, αμήλυτος, σκληρή και η στάση που κρατάει, αμήλυτος και στους αστυνομικούς. Θεωρούν ότι αργά ή γρήγορα θα αποκαλύψει πράγματα για την υπόθεση. Οι αστυνομικοί, πρέπει να πούμε εδώ, Χρύσα, δεν αναζητούν πλέον τη Σταυρούλα Λεβεντάκη όσο το προηγούμενο διάστημα, αλλά αναζητούν μία γυναίκα που δεν βρίσκεται στη ζωή. Αναζητούν κάποια στοιχεία που θα οδηγήσουν να βρεθεί αυτή η γυναίκα, που να δοθεί έτσι, να αρχίσει να ξετυλίγεται και το κουβάρι αυτής της υπόθεσης που απασχολεί τόσο πολύ καιρό την οικογένειά της και φυσικά τις αρχές.
0: Ήταν η Ευτυχία Πενταράκη από τα Χανιά. Ευχαριστούμε πολύ. Ένα δεύτερο κύμα καύσωνα σε διάστημα μικρότερο του ενός μήνα σαρώνει, κυρίες και κύριοι, την Ευρώπη. Το θερμόμετρο πλησιάζει ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου στη Ρώμη, ενώ στη Γαλλία 53 τουλάχιστον περιοχές έχουν τεθεί σε πορτοκαλί συναγερμό. Ακόμη και στη Γερμανία οι θερμοκρασίες ξεπέρασαν κατά πολύ τα δεδομένα της εποχής.
15: Η Γαλλία ξυπνά ξανά σε συνθήκες καύσωνα. Ο υδράργυρος σκαρφάλωσε στους 40 βαθμούς Κελσίου, με τις αρχές να θέτουν 53 περιοχές σε πορτοκαλί συναγερμό. Οι Παριζιάνοι αναζητούν δροσιά στα νερά του Σικουάνου. Άντρες της δημοτικής αστυνομίας μέσα στις στολές τους δροσίζονται χάρη στα νεροπίστολα των λουόμενων στο κανάλι του Σαν Μαρτάν. Ουρές έξω από τις δημοτικές πισίνες, ενώ μέτρα λαμβάνονται και στα σχολεία.
18: Monté à 38 voire 40 degrés dans les classes. Donc ils ont demandé au dernier conseil d'école l'autorisation eux-mêmes de venir installer des couvertures de survie.
15: Λόγω της ζέστης ακυρώθηκαν 71 δρομολόγια τρένων. Οι αρμόδιοι κάνουν εντατικούς ελέγχους στις μεταλλικές ράγες. Κι όμως, ώρες νωρίτερα, σφοδρές καταιγίδες σάρωναν τη Βόρεια Γαλλία. Παλιά οι κύματα κατέρευσαν, καθώς δεν άντεξαν τη σφοδρότητα της βροχής. Θερμοκρασίες κοντά στους 40 βαθμούς και στη Ρώμη. Κάτοικοι και τουρίστες δροσίζονται στα συντριβάνια. Απαραίτητα αξεσουάρ, μπουκαλάκια με νερό, καπέλα και βεντάλιες.
19: Splash myself in the fountain.
20: Bristle chokes Jack.
19: Ama Roma çok güzel bir yer. Mutlaka gelmelisiniz.
15: Surfers προσφέρουν εντυπωσιακό θέαμα στο τεχνητό κανάλι Eisbach μέσα στο Μόναχο. Σε κοντινή απόσταση κάποιοι κάνουν βουτιές και άλλοι απολαμβάνουν τον ήλιο.
20: Traumhaft, also wir kennen alle das deutsche Wetter. Es war mehr oder minder, deswegen sind wir für jeden Tag froh, wo wir mal Sonne haben. Aber es ist schon sehr heiß, ne?
15: Τις επόμενες ημέρες θα βρεθούν επίσης αντιμέτωπες με υψηλές θερμοκρασίες Ισπανία και Βρετανία.
0: Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι οι θερμοκρασίες θα ανέβουν κι άλλο και εκφράζονται φόβοι για ένα από τα ισχυρότερα κύματα ζέστης των τελευταίων δεκαετιών. Συνθήκες ασφυξίας στη Γαλλία, τους 40 βαθμούς αγγίζει κατά τόπους ο υδράργυρος. Όλο ένα και νωρίτερα, Θωμαής Παπαϊωάννου, πώς είσαστε και τι μέτρα λαμβάνονται?
21: Αυτή τη στιγμή κάνει ζέστη, 33 βαθμούς στο θερμομέτρο, αναμένεται να φτάσει μέχρι τους 36-37 βαθμούς. Ο κόσμος, όπως είδαμε και στο βίντεο, προσπαθεί να βρει λίγη δροσιά είτε στο ποταμό, είτε στις πισίνες, όπως ακριβώς εδώ πίσω, στο σολάριουμ. Έχουν δημιουργήσει ένα σολάριουμ δίπλα σε ανοιχτή πισίνα για τον κόσμο να λιαστεί, αλλά κυρίως να δροσιστεί. Είναι αποπληκτική ατμόσφαιρα λόγω της πολύ μεγάλης υγρασίας που επικρατεί εδώ στο Παρίσι. Όπως είπατε, κατά τόπους έχει φτάσει ο υδράργυρος 40 βαθμούς χτες και σήμερα, και αναμένεται από αύριο η κυβέρνηση να κηρύξει το συναγερμό κόκκινο για πολλές περιοχές της Γαλλίας, γιατί το θερμόμετρο αναμένεται να φτάσει και να ξεπεράσει ορισμένα σημεία τους 40 βαθμούς. Τώρα τα πράγματα θα χειροτερεύσουν. Τα χειρότερα έρχονται τη Δευτέρα και τη Τρίτη, σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία. Όπως είπατε, είναι ένας καυσόνας που φαίνεται ότι θα είναι ανάλογος με εκείνο του 2003, όπου θρυμίσαμε δεκάδες χιλιάδες θύματα εκείνη την εποχή, και επίσης μπορεί να συγκριθεί πιθανότητα με εκείνο του 2019, που ήταν αυτός που έσπασε ρεκόρ μέχρι τώρα σε θερμοκρασίες. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας, της επόμενης εβδομάδας, ακόμα θα συνεχιστεί αυτή η τρομερή ζέστη. Σαν θέλω να σας πω ότι είμαστε σε εξεταστική περίοδο, πρέπει η κυβέρνηση να ανακοινώσει νέα μέτρα για τη Δευτέρα που θα ξαναξεκινήσουν οι εξετάσεις, και κυρίως ο σιδηρόδρομος που έχει σταματήσει σε ορισμένα δρομολόγια, πάνω από 100 δρομολόγια, κυρίως επαρχιακό δίκτυο, σταμάτησαν γιατί είναι αμασοστοιχίες 40 ετών και ράγες που λιώνουν από την πολύ ζέστη.
0: Είναι πραγματικά πολύ δύσκολες οι συνθήκες. Ό,τι μπορεί κάνει ο κόσμος για να δροσιστεί, αναζητά μέρη σκιερά, το ποτάμι ή εκεί τις δημοτικές πισίνες. Ευχαριστούμε πολύ τη Θωμαϊδα Παπαϊωάννου. Εδώ φυσάει πολύ. Κυριαρχούν τα μελτέμια το τελευταίο 24ωρο. Μελτέμια ίσον κίνδυνος πυρκαγιάς, Όλγα Παπαυγούλη. Πότε θα εξασθενήσουν? Οι θερμοκρασίες κανονικές είναι.
22: Καλησπέρα. Λοιπόν, το φυσικό κλιματικό του Αιγαίου μας έχει σώσει. Προς το παρόν βλέπουμε ότι είναι πολύ ισχυρή αυτή η άνεμη. Έχουμε ξεπεράσει τα 100 χιλιόμετρα ανά ώρα σε ρηπές ήδη από χθες και παραμένει ισχυρό το μελτέμι έως 7 μποφόρ. Θερμοκρασιακά λοιπόν έχουμε ήπιες θερμοκρασίες, πιο δροσερές οι συνθήκες στα ανατολικά, περισσότερη ζέστη στα δυτικά μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Την Κυριακή θα είναι παρόμοιο το σκηνικό με πολύ ισχυρούς ανέμους βοριάδες στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ, όμως θα έχουμε μια μικρή άνατο της θερμοκρασίας, 33 με 35 βαθμούς Κελσίου στα περισσότερα έτσι γεωγραφικά διαμερίσματα, έως 36 στα δυτικά και στα βόρεια. Τη Δευτέρα τώρα θα επιμείνουν αυτοί οι ισχυροί βοριάδες, αλλά θα ανέβει και άλλη θερμοκρασία, τοπικά εκεί προς το Αγρίνιο μπορεί να φτάσουμε μέχρι και 37 βαθμούς Κελσίου. Από την Τρίτη και την Τετάρτη θα ενισχυθεί η αστάθεια στη χώρα μας, θα εξασθενήσουν λίγο σε έτσι γεωγραφικό εύρος στα μελτέμια και θα έχουμε μια μικρή άνατο της θερμοκρασίας ακόμα και στα ανατολικά και θα είμαστε κοντά στους 35 με 37 βαθμούς.
0: Εντάξει, αρκετή ζέστη, υψηλές οι θερμοκρασίες, αλλά όχι σε συνθήκες καύσωνα. Στη Βρετανία, στη Γαλλία, τι συμβαίνει, στη Γερμανία?
22: Αυτός ο θερμικός στόλος λοιπόν έχει εγκλωβίσει αυτές τις θερμές αέριες μάζες. Φαίνεται όχι, ότι προς το παρόν δεν θα μας επηρεάσει με αυτή την ένταση. Θα έχουμε ζέστη, αλλά λόγω και του μελτεμιού αυτή η ζέστη περιορίζεται και δεν έρχεται με την ίδια ένταση. Mm-hmm. Εκεί όμως θα επιμείνει και θα κορυφωθεί έως και την Τρίτη. Επομένως αυτές οι συνθήκες καύσωνα θα είναι παρτεταμένες και εκτός από τη μεγάλη διάρκεια θα έχουν και μεγάλη ένταση.
0: Ευχαριστούμε πολύ τη μετεωρολόγο μας. Οι καλές καιρικές συνθήκες οδήγησαν πολλούς Αθηναίους σε κοντινές αποδράσεις για το Σαββατοκύριακο. Σταθερά ψηλά στις προτιμήσεις τα νησιά του Αργοσαρονικού. Ο Νίκος Καπόγλης στο λιμάνι. Πολλοίς κόσμος μπήκε το πρωί σε καράβι.
23: Ο αναμενόμενο Χρύσα, καθώς και οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν πια, πλησιάζουν προς το τέλος του Ιουνίου, του πρώτου μήνα του καλοκαιριού. Χιλιάδες λοιπόν, όπως είπες και εσύ, οι ταξιδιώτες που επέλεξαν τις κοντινές αποδράσεις τους κοντινούς μάλλον προορισμούς για να αποδράσουν. Από το πρωί το αδιαχώρητο στην πύλη του Αργοσαρονικού, όχι αυτή την ώρα βέβαια, κυρίως νωρίτερα, πάνω από 30 δρομολόγια για τα νησιά, όπως είναι η Αίγινα, το Αγκίστρι, οι Σπέτσες, η Ίδρα και ο Πόρος φυσικά, αλλά και εδώ από την πύλη Ε9 αλλά και από τις άλλες πύλες που φεύγουν για τους πιο μακρινούς προορισμούς στα πλοία. Η κίνηση, η εικόνα είναι ανάλογη από το πρωί. Αυτή την ώρα είχαμε πριν από λίγο, γι' αυτό βρισκόμασταν εδώ, κάναμε και το ρεπορτάζ στην αναχώρηση των πλοίων Champion Jet 1 και 2 για δυτικές και κεντρικές Κυκλάδες, και όπως μας είπαν και από το πρακτορείο, η πληρότητα ήταν κοντά στο 80-90%. Υπάρχουν δηλαδή διαθέσιμα εισιτήρια, αλλά είναι λίγα. Και βεβαίως αυτή η εικόνα θα συνεχιστεί βεβαίως και τις επόμενες μέρες, όσο πλησιάζουμε και προς το τέλος του μήνα και προς τις αρχές Ιουλίου. Τώρα να σου πω κλείνοντας ότι ειδικά για την περίοδο από τις 15 Ιουλίου και μετά, αν κάποιος επιχειρήσει για νησί του Αιγαίου να βρει είτε για απλό εισιτήριο είτε καμπίνα είτε για αυτοκίνητο, θα είναι τυχερός, καθώς τα περισσότερα φαίνεται ότι στο σύστημα φαίνονται ότι είναι ήδη κρατημένα ή έχουν εκδοθεί και τα.
0: Όσοι έχουν προγραμματίσει τις διακοπές τους. Καλό είναι ακριβώς να κλείσουν και τα εισιτήρια, να μην τα αφήσουν για τελευταία.
23: Ακριβώς. Αν υπάρχουν κάποια τελευταία, βεβαίως, να σου πω κλείνοντας ότι και η κίνηση ήταν νωρίς το πρωί εδώ αυξημένη στο λιμάνι του Πειραιά, κυριολεκτικά εδώ και στην Ποσειδόνος και στην Ακτή Μιαούλης και στην Ακτή Ποσειδόνος, στον δρόμο δηλαδή του παραλιακού του λιμανιού, γινόταν πραγματικά ένας χαμός.
0: Τώρα έχει γίνει. Ποιο ήρεμα αυτή την ώρα τα πράγματα, Νίκο.
23: Κίνηση.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Τη Δευτέρα 22 του μηνός εκπνέει η προθεσμία που έχουν οι ιδιοκτήτες και μισθωτές να προβούν στον καθαρισμό των οικοπαίδων τους, με τα πρόστιμα να είναι τσουχτερά για τους παραβάτες. Ήδη έχουν υποβληθεί πάνω από 600.000 δηλώσεις στην ειδική πλατφόρμα. Και είναι και ο καιρός έτσι. Σήμερα, Δέσποινα Μαραντίδου, με τα μελτέμια που σημαίνουν συναγερμό για φωτιές. Το οικόπεδο πίσω σου, αν είναι οικόπεδο, ακαθάριστο μάλλον.
1: Ακριβώς. Ένα λοιπόν κρίση από τα καθάριστα οικόπεδα, και μάλιστα είναι μέσα στο ναυτικό ιστό, πολύ κοντά στο κέντρο της Κοζάνης, και δεν είναι το μόνο. Εντοπίσαμε αρκετά. Βέβαια οι ιδιοκτήτες θα έρθουν αντιμέτωποι με πολύ τσουκτέρα πρόστιμα, και κυρίως και για ψευδείς δηλώσεις. Από 100 μέχρι 5.000 ευρώ είναι το πρόστιμο, και θα πρέπει να τρέξουν μέχρι τη Δευτέρα, γιατί σίγουρα θα έχουν σοβαρό πρόβλημα. Αυτό που όμως εντοπίσαμε κάνοντας το ρεπορτάζ χρήζα είναι ότι και τα συνεργεία είναι λίγα. Οι βροχοπτώσεις δημιουργούν αυτές τις εικόνες να θέλουν κόψιμο συνεχώς. Οπότε και η αρμόδια αντιδημαρχία περιβάλλοντος εδώ στο Δήμο Κοζάνης, αυτό που μας είπε ο αντιδήμαρχος είναι ότι ίσως χρειαστεί και μια νέα παράταση, με δεδομένο ότι τα στοιχεία που έχουμε μέχρι τώρα, και θα τα έχουμε ολοκληρωμένα την ερχόμενη Δευτέρα, δείχνουν ότι οι περισσότεροι ιδιοκτήτες, ή μάλλον είναι λιγότερες οι καταγραφές σε σχέση με την περσινή περίοδο. Δηλαδή, τέτοια εποχή ήταν περισσότεροι ιδιοκτήτες που προχώρησαν στην κοπή των χόρτων και στον καθαρισμό των οικοπαίδων τους, ενώ φέτος φαίνεται ότι είναι μικρότερος ο αριθμός. Ίσως και το οικονομικό κόστος, αλλά και το γεγονός ότι συνεχώς φουντώνουν τα χόρτα μέσα σε ένα δεκαήμερο, είναι ένας από τους λόγους που ζητούν οι αρμόδιες υπηρεσίες ίσως και μια παράταση επιπρόσθετα για να μπορέσουν να ολοκληρωθούν όλες οι διαδικασίες που απαιτούνται για την κοπή των χόρτων στα περισσότερα οικόπεδα που παραμένουν άκοπα.
0: Αυτές οι παραπάνω μέρες, ώστε να έχουν και κάποιο παραπάνω περισσότερο χρόνο στη διάθεσή τους να καθαρίσουν τα οικόπεδα, στους αστερίσκους του μέτρου ότι πρέπει να τα συντηρούν καθαρισμένα καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Ευχαριστούμε τη Δέσποινα Μαραντίδου. Πίσω στην Κρήτη ανησύχησαν οι δύο δυνατές σεισμικές δονήσεις, 5,3 και 4,6 ρίχτερ, που σημειώθηκαν στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου. Μικρό το εστιακό βάθος, οπότε έγιναν ιδιαίτερα αισθητές. Δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ευτυχία. Προληπτικά εκενώθηκε το φαράγγι της Σαμαριάς για την ασφάλεια των περιπατητών.
16: Και ακόμη υπάρχουν μέσα επισκέπτες οι οποίοι οδηγούνται προς την νότια είσοδο, καθώς όσοι βρίσκονταν μέχρι το 6ο χιλιόμετρο γύρισαν πίσω και βγήκαν σιγά σιγά. 566 άτομα ήταν την ώρα των σεισμικών δονήσεων μέσα. Ευτυχώς, Χρύσα, ούτε ένα πετραδάκι δεν κύλησε από τα πλαϊνά του φαραγγιού, ενώ άλλες φορές και χωρίς κανένα λόγο ακούμε πέτρες να κυλάνε, όπως πρόσφατα που ήμασταν εκεί για ρεπορτάζ. Έμπειρο το προσωπικό οδήγησε τους επισκέπτες τόσο από τη βόρεια είσοδο όσο και από την νότια, αναλόγως στο σημείο που βρίσκονταν, και μέχρι αυτή την ώρα κάποιοι εξακολουθούν να βγαίνουν προς την Αγία Ρουμέλη χωρίς κανένα πρόβλημα. Οι κάτοικοι της Γάβδου τώρα Και εμείς εδώ στο δικαστήριο της πόλης των Χανίων που βρισκόμαστε, ήταν πολύ αισθητές οι δονήσεις και σε όλη την νότια Κρήτη, τις περιφερειακές ενότητες Χανίων Ρεθύμνου και Ηρακλείου. Κλιμάκια της πυροσβεστικής αστυνομίας από τους δήμους βγήκαν σε περιπολίες προληπτικά. Κανένα πρόβλημα δεν παρατηρήθηκε. Κάποιες κατολιστήσεις είχαμε σε δύο μονοπάτια της Γάβδου, χωρίς αυτό να σημαίνει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Οι κάτοικοι εκείνη την ώρα βρίσκονταν στο λιμάνι καθώς είχε έρθει το καράβι. Επέστρεψαν στα σπίτια τους με την υποσημείωση από την πυροσβεστική, αν δουν κάτι να ενημερώσουν, να μην μπουν μέσα. Όλα πήγαν καλώς. Κάποια παλιά κτίσματα τώρα που δεν έχουν ελεγχθεί ακόμη γιατί δεν κατοικούνται, θα τα δούμε τις επόμενες ώρες. Πάντως όλα κύλησαν καλά παρά.
2: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με μουσική και τραγούδια. Μάτια βουκωμένα, Γρηγόρης Μυθικότσης. Μια επιτυχία του το 1966.

σε θυμάμαι. Από τη Χρυσίδη Σκοθήκη μας, αγαπητοί φίλοι, ακούμε την εκπομπή Αναμνήσεις από το παρελθόν. Λίγα λουλούδια.

0: Προσοχή, προσοχή, το γεγονός της χρονιάς. Ελληνική βραδιά στο Hellenic Benevolent Association Club με τον αγαπητό σας τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη, μαζί και η καταξιωμένη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Χρύσα Πετρίδη, στο μπουζούκι και τραγούδι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη. Επίσης στο αρμόνιο από τον Ντίνο Θεόφιλο. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Hellenic Benevolent Association Club ο πρόεδρος Πέτρος Ζαλευράς και το συμβουλίο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Είσοδος δωρεάν για όλους. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7 η ώρα το βράδυ και αρχίζει το γλέντι στις 8 η ώρα. Τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πέτρο Ζαλευρά στο 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club, 205 Hibiscus Street, στο Τάπος Πρίνσο. Δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν είσοδος. Σας περιμένουμε και πάλι.
1: Δίκημο σχολείο.

Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπη Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks, τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival, time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bayshore Drive is the Safety Harbor. Άγγελος Αγκράτους κοντά σας με τα καλύτερα κλασικά μας τραγούδια. Το Όλης Βοσκόπουλος και εσύ θα φύγεις.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενιού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοθυσίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
3: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική IC Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννης και Ιβούλα. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. Τώρα, κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα με πλούσιο ελληνικό μπουφέ. Στο 861 Closerman Road, Tarpon Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη και special βραδιά το Σάββατο 20 Ιουνίου. Με μπουζούκια και διασκέδαση. Με την πριόζα τραγουδίστρια Ζακλίν. Ζακλίν μαζί με τον τραγουδιστή σας Νίκο Ευθυμιάδη. Στο μπουζούκι και το Λεωνίδα Ζαφύρη και στο όργανο από τον Νίκο. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

0: Η Τάνια Τσανάκλειδου, «Αν με αγαπάς». Μανώλης Μητσιάς, «Όσο αγαπιόμαστε τα δυο». Και σε διεθνή κάλυψη στο διαδίκτυο στο www.pso.com.
1: Να με κοίτα στα μάτια, είναι ο καιρός πολύ πίκρος και έχω καρδιά κομμάτια. Όσο αγαπιόμαστε τα δυο, να μου κρατάς το χέρι, είναι πολλές οι συμφορές.

0: Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός της φωνής των Ελλήνων των Αδερφών Αγγελάτου, που εκπέμπει 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα.
1: Πες μου ποιος μας κυνηγάει.
0: Δημήτρης Μητροπάνος. Η αγάπη χάθηκε.

Γιώργος Μητροπάνος. Στη συνέχεια μη μου λες για τα μάτια της. Ηλίας Κοναρίδης.

Μην ξεχνάτε κυρίες και κύριοι και στο διαδίκτυο, στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση ζωντανά 24 ώρες 24 ώρες στο www.wpso.com ή στο www.greekvoice.us. Και ο Γιάννης Πάριος μας ερμηνεύει το τραγούδι «Όλα μας τα πλούτη».

Ήταν ο Γιάννης Πάριος, ζηλεύω. Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό. Ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks, τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival, time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.

Συνεχίζουμε το πρόγραμμα. Marinella. Cardullo mi

Και η Λίτσα Διαμάντη, νύχτα Στάσου. Άγγελος Αγγελάτος στο μικρόφωνο κοντά σας με τα καλύτερα κλασικά μας τραγούδια.

0: λιγάρια. Άγγελος Αγκράτος στο μικρόφωνο κοντά σας με τα καλύτερα μας χρυσά τραγούδια για όλους εσάς τους φίλους ακροατές και στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.wpso.com ή στο www.greekvoice.us.
1: Στο μονοπάτι σαν θα βγεις μιας ανοιξιάτικης.
0: Χάρης Αλεξίου, μια καλή μέρα.

το Greek Tavern. Μπουζούκια και special ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου σας παρουσιάζει τον τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας, η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από το Μπαγκέν και στο μπουζούκι από το Λεωνίδα Σαφίρ. Είσοδος ελευθέρα. Λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greeks Taverna Tapos Palace. Φουλ ποτό και γευστικά με ζευγάρια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greeks Taverna. 128 North Pinellas Avenue Tapos Palace. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek Taverna. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμος.

0: των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων, σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Αγαπητοί φίλοι, συνεχίζουμε την εκπομπή μας με μουσική και τραγούδια. Στη συνέχεια θα ακούσουμε ένα τραγουδάκι από τον Νίκο Νομικό. Θα έρθεις κοντά μου, θα έρθεις.

Τώρα είναι 10 ακριβώς. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή από τη Φωνή των Ελληνών, από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. This is WPSO 1500 in Newport Beach. This is WPSO 1500 in Newport Beach and WXYB 5020 in India Rockwich. Κλασικά τραγούδια. Κύρα Γιώργενα, ο Γιώργος σου που πάει. Γιάννης Καλατζής.

0: Τέλειος Καζαντζίδης κάτω από το πουκαμίσο μου. Ακούτε φωνή των Ελλήνων από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριντα.
1: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεγέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279.
0: Στράτος Διονυσίου, ο Παλατζής.

στο Greek Tavern. Μπουζούκια και σπέσια ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου σας παρουσιάζει τον τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας, η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από τον Μπαγκέν και στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφίρη. Είσοδος ελευθέρα, λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek's Taverna Tapos Tours. Φουλ ποτό και γευστικά με ζευγάρια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek's Taverna, 128 North Pinera Avenue, Tapos Tours. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek Tavern. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμος. Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, ίσο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κρίγορ Largo Road, Unit 1, ίσο Κρίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κρίγορ Largo Road, ίσο Κρίγορ. Σταμάτη Σκόπουτας στη συνέχεια της εκπομπής μας από τα διαλεγμένα λαϊκά μας τραγούδια.

0: Μπάρις Κόκοτας, βρήκα την αγάπη.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision 928 Cool Road is Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Προσοχή, προσοχή, το γεγονός της χρονιάς. Ελληνική βραδιά στο Hellenic Benevolent Association Club με τον αγαπητό σας τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη, μαζί και η καταξιωμένη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Χρύσα Πετρίδη, στο μπουζούκι και τραγούδι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη, επίσης στο αρμόνιο από τον Ντίνο Θεόφιλο. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Hellenic Benevolent Association Club ο πρόεδρος Πέτρος Αλευράς και το συμβουλίο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Είσοδος δωρεάν για όλους. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7 η ώρα το βράδυ και αρχίζει το γλέντι στις 8 η ώρα. Τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πέτρο Αλευρά στο 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club 205 Hibiscus Street is the top of the street. Dorian Parking και Dorian Isolus. Σας περιμένουμε και πάλι τηλεφωνήστε.
2: Στη συνέχεια της εκπομπής μας ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα από τον Πασχάλη Τερζή. Παραστράτημα.

Ελάτε στο ελληνικό φέστιβαλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July. Από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ. Στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό. Ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks, τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks Spa. Fireworks Greek Festival, time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.

Condoliere Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Κρήγορε Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Condoliere Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Condoliere Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην λησμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Condoliere Pizzeria στο Κρήγορε Beach. Γιάννης Πουλόπουλος ερμηνεύει το τραγούδι «Να χα τη δύναμη».

σε την αλμύρα ποταλάτη, κάτω από τα μάτια τη σιωπής. Πάρε τη φυγή το μονοπάτι, τέτοια ώρα τίποτα μην πεις. Μόνο θα ξανάρθω να μου τάξεις, όταν το μαντήρι θα χαθεί. Βγες στην κουπαστή να το φωνάξεις, σ' όλο το Αιγαίο να ακουστεί.

Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Καρχιμάγειρα Γιάννης και Ιβούλα. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυτή είναι η Greek and Mediterranean Cuisine. Τώρα, κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα με πλούσιο ελληνικό μπουφέ. Εσείς στο 861 Closerman Road, Taupo Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη και special βραδιά το Σάββατο 20 Ιουνίου. Με μπουζούκια και διασκέδαση. Με την πριόζα τραγουδίστρια Ζακλίν. Ζακλίν μαζί με τον τραγουδιστή σας Νίκο Ευθυμιάδη. Στο μπουζούκι και το Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Νίκο. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Λιστό τη Δευτέρα. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Taupo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Taverns and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taupo Springs.

στο Greek Tavern. Μπουζούκια και special ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου σας παρουσιάζει τον τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πράγος, η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από τον Μπαγκέν και στο μπουζούκι από το Λεωνίδα Σαφή. Είσοδος ελευθέρα. Λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek Taverna Tapos Greek. Φουλ ποτό και γευστικά με ζευγάρια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek Taverna. 128 North Pinellas Avenue Tapos Greek. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek Taverna. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολύ.

0: Pontos Roofing. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Pontos Roofing. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Pontos Roofing. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.
1: Αντώνης Καλογιάννης, στη Ρωμιοσύνη Μιντιγκλές.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω το δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare, θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμό. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζον Τανίδων, τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: Προσοχή, προσοχή, το γεγονός της χρονιάς. Ελληνική βραδιά στο Hellenic Benevolent Association Club με τον αγαπητό σας τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη, μαζί και η καταξιωμένη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Χρύσα Πετρίδη. Στο μπουζούκι και τραγούδι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφύρη. Επίσης στο αρμόνιο από τον Ντίνο Θεόφιλο. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Hellenic Benevolent Association Club, ο πρόεδρος Πέτρος Αλευράς και το συμβουλίο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Είσοδος δωρεάν για όλους. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7 η ώρα το βράδυ και αρχίζει το γλέντι στις 8 η ώρα. Τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πέτρο Αλευρά στο 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club, 205 Hibiscus Street, στο Τάπο Σπίτι. Δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν εισόδους. Σας περιμένουμε και πάλι. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Costas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες. Emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος. TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279. Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ, ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον Παδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπη Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές καρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.
1: This is WPSO 1500 in Newport Ritchie and WXYB 5020 in India Rockwich.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, η ώρα είναι 11. Στη συνέχεια της εκπομπής μας θα ακολουθήσει το δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

Αγαπητοί μου φίλοι, θα περάσει λίγη ώρα τώρα με μουσική και τραγούδια από τον Γιώργο Κατσαρό και Μίμη Πλέσσα. Μουσική συνάντηση.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καλό απογευματάκι σε όλους. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων, σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Μην ξεχνάτε, σήμερα το βράδυ έχει ελληνική βραδιά στο Γεύση Ρέστορατ μαζί με τη Ζακλίνη και τον Νίκο Ευθυμιάδη. Σήμερα το βράδυ λοιπόν σας περιμένουμε μετά τις 8.30-9 η ώρα το βράδυ. Έχει πάρα πολύ κόσμο, σαν sold out, αλλά ελάτε anyway. Θα έχει και απ' έξω εκεί πέρα καρέκλες, αν χρειαστεί. Είναι ωραία, θα είναι ωραία η διασκέδαση και θα περάσουμε καλά σήμερα το βράδυ. Πάμε τώρα με τα χριστιανικά μας προγράμματα. Πρωτού πάμε εκεί να πούμε ότι έχω και αρκετές καμπινούλες με μπαλκόνια με την τιμή $1,188 το άτομο. Να είστε στην κουρατζέρα μου, είναι 8 μέρες του χρόνου του 2027, 30 Ιανουαρίου. Πάρτε με τηλέφωνο τώρα στο 727-481-0812 και κλείστε την καμπίνα σας. Θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Σκοπεύω να έχω διαλέξει δύο μουσικούς να έχουμε, αλλά ένας από τους δύο θα έρθουν. Θα είναι τα δύο αδρέφια από την Ελλάδα. Μόλις πάρουν την άδεια να έρθουν στην Αμερική τον Ιανουάριο, δηλαδή τη βίζα, θα τους έχουμε μαζί μας στο κουραζιέρα. Διαφορετικά θα πάρουμε το Μιτσούλι εδώ στην κουραζιέρα από το Βορρά, την ορχήστρα και τραγουδιστής, πολύ ωραίος τραγουδιστής. Πάρτε με τηλέφωνο στο 727-481-0812 για τα εισιτήριά σας και να κλείσει την καμπίνα. Η προκαταβολή είναι μονάχα $225 το άτομο. $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. Συνεχίζουμε τώρα με την εκπομπή με τον αδελφό Πάνο, The Greek Christian Hour, που μεταδίδεται κάθε Σάββατο στις 11.30. Η ώρα είναι 11.30 τώρα αυτή τη στιγμή.
1: Ακούτε την ελληνική χριστιανική ώρα.

0: παρουσιάζομαι τον ανεστημένο ζωντανό Ιησού Χριστό μας. Δόξα τον Κύριο. Ζητήσατε εν το βιβλίο του Κυρίου και να γνώστε ουδέν εκ τούτων θέλει λήψη, ουδέν θέλει είστε χωρίς του συντρόφου αυτού. Διότι αυτό το στόμα του Κυρίου προσέταξε και αυτό το πνεύμα αυτού συνήγαγε ταύτα. Μιλάμε πάλι δια των λόγων του Θεού, την Αγία Γραφή. Λέγει ο προφήτης Ισαΐας 700 και χρόνια π.Χ. δηλαδή πριν από 2.700 χρόνια εγνώριζε πως υπήρχε ένα βιβλίο. Ένα βιβλίο και το ονομάζει το βιβλίο του Κυρίου. Και μας λέγει ο προφήτης να το διαβάζουμε και τίποτα δεν πρόκειται να λείψει από το βιβλίο αυτό, δηλαδή οτιδήποτε ανάγκη έχουμε, οτιδήποτε γνωρίζουμε, οτιδήποτε χρειαζόμαστε θα το βρούμε ακριβώς μέσα στην Αγία Γραφή. Ο Λόγος του Θεού έχει απαντήσεις ακόμα και οι ερωτήσεις που ακόμα δεν έχουμε σκεφτεί. Εάν πραγματικά τον ζητούμε σαν χρυσό, λέγει η Αγία Γραφή, εάν πραγματικά το γυρεύουμε σαν νερό και σαν ψωμί, εάν τον γυρεύουμε σαν θησαυρό, τον Λόγο του Θεού, θα μας δείξει ο Θεός πού θα βρούμε, πώς θα ωφεληθούμε, πώς θα αυξήσουμε, πώς θα έρθουμε πιο κοντά στο Θεό, πώς θα λάβουμε ευλογία, πώς θα λάβουμε θεραπεία, πώς θα λάβουμε νέα ζωή, πώς θα ζήσουμε αιώνια με τον Θεό. Και όλα αυτά εσωκλείονται μέσα στο Λόγο του Θεού. Δεν υπάρχει τίποτα, λέει, χωρίς το τέρι του. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει πως οτιδήποτε μας λέγει η Παλαιά Διαθήκη υπάρχει ένα τέρι στην Καινή Διαθήκη, δηλαδή μια εκπλήρωση. Και η εκπλήρωση της Καινής Διαθήκης, η Καινή Διαθήκη είναι μια εκπληρωμένη Παλαιά Διαθήκη και η Παλαιά Διαθήκη είναι μια προφητευμένη Καινή Διαθήκη. Τα δύο αυτά βιβλία πάνε μαζί. Η Παλαιά Διαθήκη είναι πριν από τον Χριστό, η Καινή Διαθήκη είναι μετά από τον Χριστό. Είναι καινή, δηλαδή καινούρια συμφωνία, καινούρια συνθήκη που έκανε ο Θεός με τον άνθρωπο. Δηλαδή είπε μια μέρα ο Θεός, θα θυσιάσω το μονάκριβό μου Υιό, τον Ιησού Χριστό, ούτως ώστε εάν το πιστεύσεις, εάν το πιστεύεις, εάν αναγνωρίζεις ότι πέθανε για τις αμαρτίες σου και αναισθήθηκε να σε κάνει δίκαιο και δίκαια, τότε συμφωνώ, λέγει ο Θεός, και υπογράφω με το αίμα του Ιησού Χριστού ότι αυτή ακριβώς η συνθήκη είναι έγκυρος. Και έτσι ο άνθρωπος έχει αιώνια ζωή. Δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα, αν και το μεγαλύτερο έργο είναι να πιστεύεις, να εμπιστεύεσαι τον Θεό. Να εμπιστεύεσαι εκείνος ο οποίος γνωρίζει το αύριο, εκείνος ο οποίος έχει το αύριο εις το χέρι του. Λοιπόν, λέγει ο προφήτης Ισαΐας πριν πολλά πολλά χρόνια, λέγει ότι υπάρχει ένα βιβλίο του Κυρίου, να το διαβάζουμε. Το βιβλίο αυτό είναι η Αγία Γραφή, την οποία στέλνουμε δωρεάν. Είναι η Καινή Διαθήκη, την οποία στέλνουμε δωρεάν. Να τη διαβάζουμε. Κάποιος επλήρωσε αυτό εις το Σταυρό του Γολγοθά. Κάποιος επλήρωσε να πάρεις εσύ και εγώ μια Καινή Διαθήκη. Γράψε μας, τηλεφωνήστε μας, θα λάβεις μια εντελώς δωρεάν. Λοιπόν, βλέπουμε ότι λέγει ο Θεός υπάρχει ένα τέρι στην Καινή Διαθήκη και αυτό είναι μεγαλύτερη απόδειξη της εμπνευσίας, ότι ο Λόγος του Θεού είναι εμπνευσμένος, ότι είναι πραγματικά προφητευμένη η Καινή Διαθήκη. Και έτσι βλέπουμε την απόδειξη, την πραγματικά εγγύηση ότι το βιβλίο αυτό είναι ο Λόγος του Θεού. Βλέπετε, κανείς άνθρωπος δεν μπορεί να προβλέψει το μέλλον παρά μόνο ο Θεός, το οποίος ζει στο μέλλον. Ο Θεός είναι ο Αυτός, χθες, σήμερα και εις τους αιώνας. Λοιπόν, ο Θεός βλέπει το αύριο από το τώρα. Ο Θεός γνωρίζει το αύριο μας και ξέρει ότι μας αγαπάει για αύριο. Το γνωρίζει και μας προσέχει ο Θεός για αύριο. Λοιπόν, ας τον εμπιστευτούμε. Ο Θεός γνωρίζει το αύριο, ο Θεός μας κρατάει για το αύριο. Αρκεί, λέει ο Θεός, το κακό της ημέρας. Να ζούμε μία μέρα τη φορά. Λοιπόν, βλέπουμε στην Καινή Διαθήκη, στο βιβλίο του Ιωάννου, μας λέει ο Κύριος να ερευνούμε τις γραφές, αυτό είναι στο Ευαγγέλιο του Ιωάννου 5.39, ερευνάτε τας γραφάς, όχι ερευνήσετε, αλλά ερευνάτε συνέχεια, διότι εσείς νομίζετε ότι εν αυτές έχετε αιώνιον ζωήν και εκείνε είναι εμαρτυρούσε περί εμού. Λέγει πως οι γραφές, δηλαδή όλη η Αγία Γραφή, έχει μια μαρτυρία. Μαρτυρεί για τον Ιησού Χριστό. Κάθε βιβλίο της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, ένα είναι ο στόχος, ένα είναι το κέντρο της ομιλίας, της διδασκαλίας, της νουθεσίας, είναι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Δηλαδή όλη η Αγία Γραφή είναι ένα χριστοκεντρικό βιβλίο. Γι' αυτό μιλάμε για τον Χριστό. Μπορούμε να μιλήσουμε για πολλά άλλα θέματα, γνωρίζουμε και άλλα θέματα, αλλά το κυριότερο θέμα είναι το θέμα της αμαρτίας του ανθρώπου, το θέμα ότι ο Θεός πλήρωσε για την αμαρτία, το θέμα ότι ο Θεός εθέσπισε και εδραίωσε και έθεσε ενώπιόν μας το θέμα αυτό, ώστε αν το εκλέξουμε διαπίστεως, Κύριε, ναι, εκλέγω, παραδέχομαι, δέχομαι ότι ο Χριστός πέθανε για μένα, τις αμαρτίες μου, ότι αναισθήθηκε και με έκανε δίκαιο, αν και δεν αισθάνομαι δίκαιος. Αισθάνομαι και εγώ αμαρτωλός όπως όλοι. Αλλά η χάρις του Κυρίου μας ελευθέρωσε. Το αίμα του Χριστού μας ελευθέρωσε από την αμαρτία, από το δεσμό της αμαρτίας. Τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε. Θα διαβάσω μερικά χωρία από την Παλαιά Διαθήκη όσον αφορά τον Λόγο του Θεού. Ψαλμός 19. Είναι περίπου στο κέντρο της Αγίας Γραφής. Ψαλμός 19 λέγει: «Ο νόμος του Κυρίου είναι άμωμος, επιστρέφων ψυχήν». Δεν έχει μόμον, δεν έχει ούτε ένα στίγμα λάθους, ούτε ένα στίγμα αμαρτίας. Ο Λόγος του Θεού είναι καθαρός και είναι ικανός να επιστρέψει την ψυχή. Όλο το κέντρο των μηνυμάτων μας είναι η ψυχή μας να επιστρέψει στον Δημιουργό της, η ψυχή μας να σωθεί και μια μέρα να ζήσει αιώνια με τον Δημιουργό, τον Θεόν, με τον Ιησού Χριστόν. Ο σκοπός μας είναι μια μέρα όλοι μας να ακούσουμε τα λόγια του Χριστού μας: «Εισέλθε εις τη χαρά του Κυρίου σου». Ο κόσμος περνάει πολύ γρήγορα. Θυμάμαι που ήμουν παιδί ακόμα και τώρα σχεδόν γέρωσον, και ο σκοπός μου και η καρδιά μου είναι να μεταδώσω τον αψευδή και αλάνθαστο λόγο του Θεού στον ελληνισμό, στους Έλληνες, με απλά λόγια, από απλούς ανθρώπους. Δεν χρειάζεται μαθητεία αιώνια για να γνωρίζουμε τον Κύριον, και ο Κύριος είναι το παν. Γνωρίζουμε και έχουμε την εμπειρία της ελευθερίας από την αμαρτία, την εμπειρία της σωτηρίας. Ο Κύριος στις καρδιές μας, λέει το Ευαγγέλιο, είναι η ελπίδα της δόξης. Ελπίζομαι ότι μια μέρα θα τον δούμε χαμογελαστό, σαν λυτρωτή, όχι σαν κριτή. Λοιπόν, λέγει: «Η μαρτυρία του Κυρίου πιστή σοφίζουσα τον απλούν, τα διατάγματα του Κυρίου ευθέα, εφραίνοντα καρδίαν. Η εντολή του Κυρίου λαμπρά, φωτίζουσα οφθαλμούς. Ο φόβος του Κυρίου καθαρός, διαμένων στον αιώναν. Εκρίς του Κυρίου αληθινέ, δίκαιε εν αυτό. Πλέον επιθυμητέ παρά το χρυσίον, μάλιστα παρά πλήθος καθαρού χρυσίου. Και γλυκύτερε υπέρ το μέλι και τους σταλαγμούς της κερίθρας. Ο δούλος σου μάλιστα νουθετείται δι' αυτόν. Εις την τήρηση αυτών η ανταμοιβή είναι μεγάλη». Τι συναισθάνεται τα εαυτού αμαρτήματα, καθάρισόν με από των κρυφίων αμαρτημάτων. Και έτσι φύλαξον των δούλων σου από υπερηφανιών. Ας μη με κυριεύσωση, τότε θέλω είστε τέλειος και θέλω καθαριστεί από μεγάλης παρανομίας. Ας είναι ευάρεστα τα λόγια του στόματός μου και η μελέτη της καρδίας μου ενώπιόν σου. Κύριε, φρούριόν μου και λυτρωτά μου. Μιλάει στο Χριστό. Ποιος? Ένας βασιλιάς, ο ψαλμωδός. Και λέγει: «Η εντολή του Κυρίου λαμπρά, φωτίζουσα οφθαλμούς». Η εντολή του Κυρίου έχει φως. Το φως αυτό σε κάνει και βλέπεις. Και πραγματικά βλέπεις τι είναι καλό για σένα. Βλέπεις το αληθινό. Έχεις πνεύμα διακρίσεως και βλέπεις το αληθινό από το ψεύτικο, την ειλικρίνεια από την υποκρισία, την δύναμη από την αδυναμία, το φως από το σκοτάδι. Βλέπεις τι είναι καλό και ωφέλιμο για μας και τι δεν είναι καλό και ωφέλιμο για μας. Βλέπεις τι πρέπει να κάνεις και τι δεν πρέπει να κάνεις. Και όχι μόνο αυτό, αλλά το φως του Κυρίου, η δύναμη του Κυρίου σου δίνει δύναμη να πράξεις το σωστό, δύναμη να μην πράξεις το ανήθικο. Γύρισε πίσω στη γυναίκα, στα παιδιά. Πες συγγνώμη στον Κύριο. Πες συγχώρεσέ με, Κύριε. Πες, Κύριε, βοήθησέ με, είμαι άνθρωπος αμαρτωλός και αδύνατος. Είμαι γυναίκα αμαρτωλή και αδύνατη. Κύριε, χρειάζομαι τη βοήθειά σου. Θα δεις τι μπορεί να κάνει ο Θεός στη ζωή σου. Το έκανε πολλές φορές στη ζωή μου. Μιλώ με εμπειρία. Γνωρίζω τον Κύριο και ο Κύριος με οδηγεί και με βοηθεί, διότι χωρίς τον Κύριο είμαστε νεκροί. Χωρίς τον Κύριο που είναι η ζωή είμαστε νεκροί. Χωρίς τον Κύριο που είναι ο δρόμος είμαστε χαμένοι. Χωρίς τον Κύριο που είναι η αλήθεια ζούμε σε ψέμα. Ο Κύριος σε αγαπάει και ενδιαφέρεται για σένα. Ο φόβος του Κυρίου είναι καθαρός, διαμένων στον αιώναν. Εκρίς του Κυρίου αληθινέ, δίκαιε είναι αυτό. Πλέον επιθυμητέ παρ' το χρυσίον μάλλον, παραπλήθος καθαρού χρυσίου. Τι είναι πιο επιθυμητό παρά ο χρυσός 24 καρατιών, εδώ λέει, καθαρό χρυσό. Πιο επιθυμητός είναι ο Λόγος του Θεού. Διότι ο Λόγος του Θεού σε πλημμυρίζει, καθαρίζει και σου εφραίνει την καρδιά. Ο άνθρωπος δεν δύναται να ζήσει με μόνο άρτων, αλλά με πάντα λόγων εξερχόμενων εκ του στόματος του Κυρίου. Ο άνθρωπος για να ζήσει χρειάζεται ψωμί, αλλά να ζήσει πνευματικά χρειάζεται πνευματική τροφή. Και αυτή η τροφή είναι ο Λόγος του Θεού, τον οποίον διαβάζουμε, τον οποίον ακούμε. Μην πάβεις ούτε μία μέρα, μην πάβεις ούτε μία μέρα να ακούς το Λόγο του Θεού, να διαβάσεις το Λόγο του Θεού. Προσεύχου στον Κύριον είναι η ομιλία στον Θεόν, στον Παντοκράτορα. Και μετά διάβασε το Λόγο του. Ο Θεός σου μιλάει. Είναι εμπνευσμένος ο Λόγος του, αψευδής και λάνθαστος. Είναι γλυκός, λέγει, πιο πολύ από το μέλι και μάλιστα σταγόνες κυρίθρας. Όταν το μέλι υπερχυλίζει αυτό γλυκό μέλι, πιο πολύ γλυκός είναι ο Λόγος του Θεού. Πιο ακριβώς από το καθαρό χρυσό είναι ο Λόγος του Θεού. Διάβαζε, προσεύχου, ερεύνα τας γραφάς, να γνωρίσεις τον Χριστόν, να γίνει σωτήρα σου, να γίνει οδηγός σου. Είναι ο καλός ποιμήν, ο οποίος βγαίνει έξω να βρει ένα προβατάκι να το φέρει πίσω στη στάνη. Ο δούλος σου, λέει, νουθετείται δι' αυτόν, εις την τήρηση αυτών η ανταμοιβή είναι μεγάλη. Δηλαδή χρειάζεται να κάνω το Λόγο του Θεού, βεβαίως. Είναι απαραίτητο. Είναι ζωή και μάλιστα υπάρχει μεγάλη ανταμοιβή. Η μεγαλύτερη ανταμοιβή είναι η αιώνια ζωή. Είναι η καθαρή ζωή, είναι η αγία ζωή. Είναι η χαρά, είναι η ευτυχία, είναι η ευλογημένη ζωή. Είναι οι άγγελοι στα σπίτια μας. Όταν διαβάζεις και το Λόγο του Θεού, οι άγγελοι έρχονται. Και έτσι προφύλαξον των δούλων σου εκ των υπερηφανιών, ας μη με κυριεύσωση. Τότε θέλω είστε τέλειος και θέλω καθαριστεί από μεγάλης παρανομίας. Βλέπετε ο Λόγος του Θεού. Διάβαζε, προσεύχου, μίλα με το Θεό. Πες, Κύριε, να γνωρίσω εσένα και την δύναμη της Αναστάσεως. Ο Χριστός σε αγαπάει τόσο πολύ. Ευχαριστούμε που ακούσατε την Ελληνική Χριστιανική Ώρα. Εάν θέλετε δωρεάν μια Καινή Διαθήκη, παρακαλώ τηλεφωνήστε μας δωρεάν στο 1-800-347-33-23. Επαναλαμβάνω, 1-800-347-33-23, ή γράφτε μας στο PO Box 675 Bellflower, California 90707.
1: Κυρίες και κύριοι, ακούσατε τον αδερφό Πάνο, The Greek American Christian Hour, που μεταδίδεται κάθε Σάββατο στις 11:30. Ραδιοφωνικός σταθμός της Κεντρικής Φλόριδας, η Φωνή των Νήνων. Στη συνέχεια της εκπομπής μας θα συνεχίσουμε τώρα με τον Dr. Emmanuel Deligliannis από το Greek Hour of Hope, που μεταδίδεται κάθε Σάββατο αυτή την ώρα.

0: Αγαπητέ μας φίλε, σε καλωσορίζω στην εκπομπή «Η ελληνική ορατή ελπίδας» που σκοπό έχει να φέρει ελπίδα στον Έλληνα. Κοντά σου τώρα ο ομιλητής Δόκτωρ Πέτρος Βουλιώτης.
1: Καλωσορίζω στην εκπομπή τον πανεπιστημιακό καθηγητή και γνωστό θρησκευτικό ομιλητή Δόκτωρα Εμμανουήλ Δελιγιάννη, που θα φέρει το σημερινό μήνυμα. Ας τον ακούσουμε.
2: Χαίρετε αδέλφια εν Χριστώ. Σας ομιλεί ο Δόκτωρ Εμμανουήλ Δελιγιάννης από το κατά Μαθαίον Ευαγγέλιο 15ο κεφάλαιο. Θα το αναγνώσω και έπειτα θα κάνω ορισμένες παρατηρήσεις επάνω σε αυτό, σε αυτά που διάβασα. Τότε έρχονται κοντά στον Ιησούν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι από τα Ιεροσόλυμα, λέγοντας: «Γιατί οι μαθητές σου παραβαίνουν την παράδοση των πρεσβυτέρων, επειδή δεν πλένουν τα χέρια τους όταν τρώνε ψωμί?» Και εκείνος απαντώντας είπε: «Γιατί και εσείς παραβαίνετε την εντολή του Θεού εξαιτίας της παραδόσης σας? Επειδή ο Θεός έχει προστάξει λέγοντας: τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα σου και την μητέρα, και εκείνος που κακολογεί τον πατέρα ή την μητέρα να θανατώνεται οπωσδήποτε. Εσείς όμως λέτε, όποιος πει στον πατέρα ή στην μητέρα είναι δώρο οτιδήποτε πρόκειται να ωφεληθείς από μένα και μπορεί να μη τιμήσεις τον πατέρα του ή την μητέρα του και μπορεί να μην τιμήσει τον πατέρα του και την μητέρα του. Και ακύρωσε την εντολή του Θεού εξαιτίας της παραδόσης σας. Υποκριτέ, καλά προφήτευσε για σας ο Ισαΐας λέγοντας: αυτός ο λαός με πλησίαζε με το στόμα του και με τιμά με τα χείλη. Η καρδιά τους όμως απέχει μακριά από μένα. Ματέα μάλιστα με σέβονται, διδάσκονται διδασκαλίες και εντάλματα ανθρώπων». Με άλλα λόγια, ό,τι δεν βρίσκεται στην γραφή και το κάνουμε νόμο υποταγής είναι απαράδεκτο εις τον Θεό. Ο Θεός έχει δώσει την βίβλο. 66 βιβλιάρια και όλα τους συμφωνούν και μιλούν για το αυτό. Μιλάνε για αγιοσύνη και για την αμαρτία που ο Χριστός την αφαιρεί όταν πιστεύουμε εις Αυτόν. Μιλάει για αιώνια ζωή και για την χαρά και την αγάπη που εμείς μπορούμε να έχουμε εξαιτίας της πίστεως εις τον Χριστόν. Οι άνθρωποι δεν είναι ευχαριστημένοι με αυτά που ακούνε ή με εντολές που τους έδωσε ο Θεός, νομίζουν ότι πρέπει και αυτοί κάτι να προσθέσουν για να μπορεί να είναι πιο δεκτοί. Λάθος, μεγάλο λάθος. Το Ευαγγέλιο έχει όλο το σχέδιο του Θεού για την ανθρωπότητα. Το Ευαγγέλιο μας διδάσκει πώς να ζούμε. Κατά χάριν και πώς να πράττουμε τα έργα της αγάπης του Θεού. Ο Χριστός μέσα μας δεν μας κάνει να αμαρτάνουμε, αλλά μας κάνει να δοξάσουμε τον Πατέρα και μας δίνει την αιώνια ελπίδα της ζωής. Όχι, φίλε μου, οι παραδόσεις των ανθρώπων, εάν δεν συμφωνάνε με το Ευαγγέλιο, είναι λανθασμένες και δεν είμαστε υποχρεωμένοι να τις παρακολουθήσουμε. Γι' αυτό σου λέω να αρχίσεις να διαβάσεις το Ευαγγέλιο. Άρχισε να διαβάσεις από τον κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Είναι τόσο ωραίο, τόσο ζωντανό, τόσο ευλογημένο, που θα χορταίνει την ψυχή σου και θα σου δώσει το είδωρ της ζωής. Σε εκείνο το Ευαγγέλιο ο Χριστός είπε, όποιος διψάει ας έλθει προς εμένα, ναι, και εγώ θα δώσω σε αυτόν, ναι, να πει. Και το είδωρ που θα πίνει θα γίνει φρέατα ζωής αιωνίου. Φίλοι μου, εδώ βλέπουμε ότι ενώ εκείνοι θέλουν να τον κατηγορήσουν τον Χριστό και τους μαθητάς του ότι δεν πλύνουν τα χέρια τους προτού τρώνε ψωμί, εκείνος τους λέει, για σταθείτε, σταθείτε. Δεν υποτίθεται εσείς να βοηθήσετε τους γονείς σας όταν έχουν οικονομική ανάγκη? Αλλά εσείς δεν το κάνετε. Λέτε, ω, αυτό είναι για τον ναό του Θεού, δεν μπορούμε να σου το δώσουμε. Και τους αφήνετε μάλλον να πεινάνε. Και ο λόγος λέει, τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα σου, για να ευλογηθείς. Εάν τιμάς τους γονείς σου, εάν τιμάς τον Θεόν, εάν τιμάς τον Χριστόν, θα ευλογηθείς. Ζήτησε τον Κύριο να σε βοηθήσει και διάβασε το Ευαγγέλιο και ξέχασε τις παραδόσεις των ανθρώπων. Ξέχασε αυτά που δεν σε ωφελούν και ζήτησε την χάρη του Θεού. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, ας είναι ευλογία του Κυρίου απάνω σου. Αμήν.

Άκουσες την εκπομπή «Η Ελληνική Ώρα της Ελπίδας». Η εκπομπή αυτή υποστηρίζεται οικονομικά από ακροατές και φίλους σαν και σένα. Άκουσες την εκπομπή «Η Ελληνική Ώρα της Ελπίδας». Η εκπομπή αυτή υποστηρίζεται

0: Αν έχεις κάποια πνευματική ανάγκη, κάποια ερώτηση να κάνεις ή αν θέλεις μια δωρεάν Καινή Διαθήκη, πάρε μας τώρα στο τηλέφωνο 510-536-1033. Επαναλαμβάνω, 510-536-1033. Ή γράψε μας στο PO Box 6536, Oakland, California 94603. Επαναλαμβάνω, PO Box 6536, Oakland, California 94603. Είμαστε εδώ για να σου φέρουμε την ελπίδα που δίνει ο Άγιος Λόγος του Θεού. Μέχρι το επόμενο ραντεβού μας, ο Θεός να είναι μαζί σου.
1: Κυρίες και κύριοι, ακούσατε τη Χριστιανική Ώρα, η ώρα της ελπίδας, που μεταδίδεται κάθε Σάββατο αυτή την ώρα. Ραδιοφωνικό σταθμός κεντρικής Φλόριδας, η Φωνή των Ονείων. Μην ξεχνάτε, αγαπητοί φίλοι, για τη σούπερ μεγάλη κουραζιέρα μας. Κλείστε την καμπίνα σας από τώρα που έχουμε καλές τιμές. $1,118 το άτομο για καμπίνα μπαλκόνι πάνω από το 9 πάτωμα. Πάρτε με τηλέφωνο τώρα στο 727-481-0812. Από τον Καναδά έχουμε πάρα πολλούς που έρχονται και κάνει κρύο τον Ιανουάριο. Εδώ θα πάμε θερμοκρασίες 80 και 90 βαθμούς με μπανάκια, εκδρομές. Θα περάσουμε πάρα πολύ καλά. Ζωντανή μουσική θα έχουμε και DJ Music στην κουραζιέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο, που θα γίνει 30 Ιανουαρίου 2027. 8 μέρες κουραζιέρα με το σούπερ μεγάλο νέο κουραζερόπλιο Λούνα. Και τι κουραζερόπλιο είναι αυτό, φανταστικό. Ό,τι πρέπει για μικρούς και μεγάλους, αλλά και για παιδιά. Έχουμε δωρεάν εισιτήρια για την καμπίνα μέσα. Είσαστε δύο, μπορεί να πάρετε και τα παιδιά σας δωρεάν εντελώς, μόνο τα τάξεις πληρώνονται. Ή δεύτερο και τρίτο άτομο, όποια ηλικία και να είναι, έρχονται δωρεάν. Το τρίτο και τέταρτο άτομο στην καμπίνα μέσα έρχονται εντελώς δωρεάν, μόνο τα τάξεις πληρώνουν. Πάρτε με τηλέφωνο στο 727-481-0812. Έχω αρκετές καμπίνες για να δώσουμε έξω, γιατί και αυτές τελειώνουν οι τιμές και μετά θα ανέβουν οι τιμές για τις καμπίνες, για τα μπαλκόνια. Τηλεφωνήστε μου τώρα στο 727-481-0812. Σήμερα Σάββατο έχω πάρει πάρα πολλά τηλέφωνα από Μοντρεάλ, Νέα Υόρκη, Τορόντο, Βοστόνη, Φιλαδέλφια, που έρχονται στην κουραζιέρα μας. Επίσης από το Μαϊάμι, αν με ακούτε, τηλεφωνήστε εκεί, δεν χρειάζεται, περπατάτε στο καράβι. Το βλέπεις, το καράβι είναι εκεί κάθε μέρα. Να έρθετε μαζί μου στη μεγάλη μας σούπερ κουραζιέρα με τον Άγγελο Αγγελάτσο. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Σήμερα το βράδυ στο Γεύση Restaurant έχουν μπουζούκια για όλους τους φίλους. Έχει πάρα πολύ κόσμο. Θα έχει ωραίο φαγητό. Θα έχει και ζωντανή μουσική. Νίκος Ευθυμιάδης μαζί με τη Χρύσα την τραγουδίστρια και θα περάσουμε καλά. Συγγνώμη, η τραγουδίστρια θα είναι η Ζακλίν σήμερα το βράδυ στο Γεύση Restaurant μαζί με τον Ευθυμιάδη. Η Ζακλίν, μια θαυμάσια τραγουδίστρια από την Ελλάδα.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Λάκης Αλεξάνδρου, τα χεριδόνια.

στο Greek Taverna. Μπουζούκια και special ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου. Σας παρουσιάζει το τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας. Η εμπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από τον Μπαγκέν. Και στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφίρ. Είσοδος ελευθέρα. Λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek Taverna Tapos Pros. Φουλ ποτό και γευστικά με ζευγάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek Taverna. 128 North Pinellas Avenue, Tapos Pros. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek Taverna. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4899. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμος.

0: Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ, ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival Saturday 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.
1: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το Bridal Party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Προσοχή, προσοχή, το γεγονός της χρονιάς. Ελληνική βραδιά στο Hellenic Benevolent Association Club με τον αγαπητό σας τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη, μαζί και η καταξιωμένη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Χρύσα Πετρίδη. Στο μπουζούκι και τραγούδι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρου. Επίσης στο αρμόνιο από τον Ντίνο Θεόφιλο. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Hellenic Benevolent Association Club, ο πρόεδρος Πέτρος Αλευράς και το συμβούλιο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Είσοδος δωρεάν για όλους. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7 η ώρα το βράδυ και αρχίζει το γλέντι στις 8 η ώρα. Τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πέτρο Αλευρά στο 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club, 205 Hibiscus Street, στο Τάπος Μίλης. Δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν είσοδος. Σας περιμένουμε και πάλι. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας. Στο TKO Affordable Electric, 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες. Emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος. TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric, 727-906-1279. Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July. Από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ. Στο Safety Harbor Resort Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον οπαδό. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα. Και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό. Ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor. Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κρίγορ Largo Road, Unit 1, ίσο Κρίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κρίγορ Largo Road, ίσο Κρίγορ.
1: Yes, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω το δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, επιραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική IC Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Εδώ Φλόριντα, ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελληνών.
3: Δελφίνι, Δελφινάκι μου. Γιάννης Χαλατζής. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάδης.

Κόντος Ρουφίν, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Στη συνέχεια της εκπομπής μας, ένα τραγούδι από την Χάρις Αλέξιο, Ελλάδα.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με παλιά λαϊκά τραγούδια. Κάτω στην Αγία Βαρβάρα.

0: σου ότι έχω τάπου.
1: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίλ, 611 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταπατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavranas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
1: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
3: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
1: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Largo και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Καρχιμάγειρα Γιάννης και Ιβούλα. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιου έχει παστίτσιο μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα με πλούσιο ελληνικό μπουφέ. Εσείς στο 861 Closerman Road, Taos Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη και special βραδιά το Σάββατο 20 Ιουνίου. Με μπουζούκια και διασκέδαση. Με την πριόζα τραγουδίστρια Ζακρίν. Ζακρίν μαζί με τον τραγουδιστή σας Νίκο Ευθυμιάδη. Στο μπουζούκι και το Λεωνίδα Ζαφύρη και στο όργανο από τον Νίκο. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπη Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks, τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival, time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bayshore Drive is the Safety Harbor.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Στη συνέχεια, συνεχίζουμε με τον Στράτο Διονυσίου και αποκοιμήθηκα.

0: το Greek's Tavern. Μπουζούκια και special ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου. Σας παρουσιάζει τον τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας. Η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από τον Μπαγκέν. Και στο μπουζούκι από το Λεωνίδα Σαφίρι. Είσοδος ελευθέρα. Λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek's Tavern Tapas Bar. Φουλ ποτό και γευστικά με ζευγάρια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek's Tavern. 128 North Pinera Avenue, Tapas Bar. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek's Tavern. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπεται και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλής κόσμος.
1: Βίκυ Λεάνδρος ήταν μια βραδιά.

0: Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ, ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.
1: This is WPSO 1500 in New Paltrici and WXYB 5020 in India Rockways.
2: Συνεχίζουμε με τον Βαγγέλη Παπαθανασίου.

0: Yes, I'm Dr. Maria Melurgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαι ανοιγμένη εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Τανίλη, Φλόριντα. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Islington. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Και στη συνέχεια θα ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από την Λίτσα Γιαλούση. Αεροπλάνο.

FM. Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

0: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Βίκυ Λεάνδρος, μόνο εσύ. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Προσοχή, προσοχή, το γεγονός της χρονιάς. Ελληνική βραδιά στο Hellenic Benevolent Association Club με τον αγαπητό σας τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη, μαζί και η καταξιωμένη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Χρύσα Πετρίδη. Στο μπουζούκι και τραγούδι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη. Επίσης στο αρμόνιο από τον Ντίνο Θεόφιλο. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Hellenic Benevolent Association Club ο πρόεδρος Πέτρος Αλευράς και το συμβουλίο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Είσοδος δωρεάν για όλους. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7 η ώρα το βράδυ και αρχίζει το γλέντι στις 8 η ώρα. Τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πέτρο Αλευρά στο 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club 205 Hibiscus Street στο Τάπο Σπίτι. Δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν είσοδο. Σας περιμένουμε και
1: πάντα το σας λέω. Το μαγαζί μου θέλω.
0: Στο Greek Tavern. Μπουζούκια και special ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου. Σας παρουσιάζει τον τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας. Η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από τον Μπαγκέν. Και στο μπουζούκι από το Λεωνίδα Ζαφίρα. Είσοδος ελευθέρα. Λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek Taverna Tapos Pots. Φουλ ποτό και γευστικά με ζευγάρια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek Taverna 128 North Pinellas Avenue Tapos Pots. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek Tavern. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμος. Ώρες 24 ώρες 24 ώρες, φωνή των Ελλήνων. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Περνά.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ, ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον Οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor. Μικρές Κυκλάδες.

0: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορο Largo Road, Unit 1, μισό Κλίγορο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορο Largo Road, μισό Κλίγορο.
1: Νότης Φακιανάκης, Φόσμουρ.

Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July. Από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ. Στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.

Αντώνης Ρέμος. Απόψε, να είχα τη δύναμη και μερικά άλλα τραγούδια σε Super Mix, ζωντανή ηχογράφηση.

Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Καρχιμάγειρα Γιάννης και Ιβούλα. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυθέντη Greek and Mediterranean Cuisine. Τώρα, κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα με πλούσιο ελληνικό μπουφέ. Στο 861 Closerman Road, Tarpo Springs, απέναντι από το St. Pete Collins. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη και special βραδιά το Σάββατο 20 Ιουνίου. Με μπουζούκια και διασκέδαση. Με την πριόζα τραγουδίστρια Ζακρίν. Ζακρίν μαζί με τον τραγουδιστή σας Νίκο Ευθυμιάδη. Στο μπουζούκι και το Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Νίκο. Για ρεζερβέσιονς και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

0: στο Greek Tavern. Μπουζούκια και special ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου. Σας παρουσιάζει το τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας. Η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από το Μπαγκέν. Και στο μπουζούκι από το Λεωνίδα Ζαφύρα. Είσοδος ελευθέρα. Λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek Tavern Tapas Bars. Φουλ ποτό και γευστικά με ζευγάρια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek Tavern. 128 North Pinellas Avenue, Tapas Bars. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek Tavern. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμος. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
1: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

0: Νέα κόντρα Τραμπ Μελόνι. Θέλει να γίνουμε φίλοι για να βελτιώσει τη δημοτικότητά της, λέει ο Αμερικανός πρόεδρος. Συγκεντρώσου στη δική σου δημοτικότητα, απαντά η Ιταλίδα πρωθυπουργός. Επικήρυξη των λαγοκέφαλων μελετά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Σε Κρήτη και το Δεκάνησα έχει εμφανιστεί το επικίνδυνο ψάρι, οι επιπτώσεις στην επαγγελματική αλία και το περιβάλλον. Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στη Νότια Εύβοια. Το πυρήνο μέτωπο που ξέσπασε στην περιοχή του Αλμυροποτάμου στον Δήμο Καρίστου εξαπλώθηκε γρήγορα λόγω των ισχυρών ανέμων προς τους οικισμούς των Μεσοχωρίων και των Ραπταίων. Σπυριδούλα Κακλατζή, ποια είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή?
1: Είναι πολύ βελτιωμένη η εικόνα αυτή τη στιγμή στην φωτιά στην Κάριστο. Μπορούμε να πούμε ότι δεν υπάρχει κανένα ενεργό μέτωπο σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της πυροσβεστικής. Είναι πολύ κοντά να πούμε ότι θα οριοθετηθεί. Ωστόσο, παραμένουν στο σημείο τα επίγεια μέσα της πυροσβεστικής. Όλοι οι πυροσβέστες έτσι ώστε να κατασβέσουν τελείως τη φωτιά και να μην έχουμε κίνδυνο για τυχόν τα καντιλάκια αυτά να ξαναφουντώσουν. Δεν υπάρχει πλέον ο κίνδυνος για τα χωριά, για τους κατοίκους στα χωριά Μεσοχώρια και τους Ραπταίους, οι οποίοι, να πούμε ότι αν και έχησαν 212 νωρίτερα, ένα γύρω στις 5 και ένα στις 6 για εκένωση, παρέμειναν και βοήθησαν.
0: Κάτι και παρέμειναν εκεί, ναι.
1: Παρέμειναν και βοήθησαν στο σβήσιμο της φωτιάς. Σε κίτρινο συναγερμό η Εύβοια, η Αττική, η Ανατολική Πελοπόννησο, η Κρήτη και το Βόρειο Αιγαίο και σήμερα αλλά και αύριο.
0: Μάλιστα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις λοιπόν κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια για τον περιορισμό της φωτιάς. Αλλά οι αρχές θα είναι και επιποδός καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Σπυριδούλα Κακλατζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στο ρεπορτάζ που ακολουθεί θα παρακολουθήσουμε πώς ξεκίνησε και πώς εξελίχθηκε το πύρινο μέτωπο στην Εύβοια.
2: Ισχυροί άνεμοι που φτάνουν τα 5 και τοπικά τα 6 μποφόρ, μερικές έως 7 μποφόρ, δημιουργούν κυλιδώσεις και νέες αιστείες φωτιάς.
3: Η φωτιά ξεκίνησε από τη διασταύρωση περίπου του Αλμυροποτάμου και κινήθηκε πάρα πολύ γρήγορα με κατεύθυνση προς τους Ραπταίους και τα Μεσοχώρια.
2: Η πυρκαγιά καίει σε δασική έκταση, αλλά οι άνεμοι κατευθύνουν τις φλόγες προς κατοικημένες περιοχές.
1: Είναι κοντά η φωτιά, τη βλέπετε?
4: Είναι κοντά, φυσικά τη βλέπουμε, πλησιάζει το χωριό. Τώρα είμαστε επικοδός.
2: 112 ηχοί δύο φορές. Οι κάτοικοι σε Μεσοχώρια και Ραπταίους καλούνται να απομακρυνθούν προς τήρα Ευβοίας. 120 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, εθελοντές και 35 οχήματα επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς, ενώ από αέρο συνδράμουν 9 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα.
5: Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, γεγονός που δυσκολεύει το έργο της κατάσβεσης, δυσκολεύει ότι μετοπίζουν και τα εναέρια μέσα. Είτε λόγω αταράξεων, είτε λόγω εμποδίων στις ρήψεις τους. Γιατί στην περιοχή υπάρχουν καλώδια, υψηλή τάση και ανεμογεννήτρια.
2: Για λόγους ασφάλειας, η ηλεκτροδότηση στην περιοχή διακόπτεται.
0: Αλλάζουμε θέμα. Εν μέσω αβεβαιότητας για το επόμενο βήμα στη Συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν, η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι κλείνουν ξανά τα στενά του Ορμούς με τις συνομιλίες στο θέρετρο Μπούρκενστοκ της Ελβετίας να έχουν παγώσει. Εν τω μεταξύ, ο πόλεμος στον Λίβανο, τον τερματισμό του οποίου θέτει ως κόκκινη γραμμή το Ιράν, συνεχίζεται παρά την ανακοίνωση για κατάπαυση του πυρός.
6: Και πάλι τα στενά του Ορμούζ οι Ιρανοί, επικαλούμενοι παραβίαση του μνημονίου κατανόησης για το Λίβανο, ενώ εντείνεται η διπλωματική κινητικότητα στην Ελβετία με την ακύρωση της πρώτης συνάντησης. Η Τεχεράνη έχει διαμηνύσει σε όλους τους τόνους ότι η παύση των Ισραηλινών επιθέσεων εναντίον του Λιβάνου είναι βασική προϋπόθεση για να αρχίσουν οι συνομιλίες. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών τόνισε ότι η παρουσία της χώρας στις συνομιλίες στην Ελβετία έχει ως στόχο να λάβει εγγυήσεις.
7: Είναι σαφάρ, δαλβόγε, εξαφάρις, μπαρόγε, μουτόλεβε, κερδάνε, υφόγε, τα αχωδότητα, ραφμό.

0: آبر. بند 13 یادداشت شفاهم خیلی روشن هست. مذاکرات برای توافق نهایی در زمانی شروع میشه که
1: η ανακοίνωση για το κλείσιμο των στενών έγινε και από την κρατική τηλεόραση λίγες ώρες μετά την Ισραηλινή επίθεση στα νότια του Λιβάνου με δεκάδες θύματα. Ο Αμερικανικός στρατός ανέφερε ότι παραμένει σε εγρήγορση μετά την απόφαση της Τεχεράνης να κλείσει τα στενά. Οι πρώτες εικόνες από την Ισραηλινή επίθεση στην Τύρο δείχνουν πολυκατοικίες να έχουν γίνει συντρίμμια στα νότια του Λιβάνου.
2: صرف عندنا غارة الصبح بهذا البيت استهدف الطيران الحرب الإسرائيلي الساعة 8:30 الصبح عالم كانت نايمة موجودة أطفال المرأة ولدان وجوزهم وشاب مدني كلهم مدنيين كانوا بالبيت.
1: Χεζμπολά και Ισραήλ αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της εγχειρίας που υπογράφηκε ανάμεσα στο Ισραήλ και τη ειδική οργάνωση μόλις την Παρασκευή, ενώ την ίδια στιγμή έχουν φτάσει στην Ελβετία οι πιο στενοί συνεργάτες του Τραμπ, Κούσνερ και Βίτκοφ, όπως επιβεβαίωσε και ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance.
3: I expect that I will leave sometime the next couple of days, but you know, it's always a delicate coordination dance and a diplomatic protocol.
1: Ο Τραμπ έδωσε νωρίτερα νεότερες σύγγραφος στην Τεχεράνη να επιστρέψει στο τραπέζι του διαλόγου μέσα στις επόμενες 60 ημέρες.
4: It's 60 days, I have to make a deal, otherwise we will do things that won't make them happy, but I don't think it's going to get to that. I think it's going to be very good. Remember, if we do that, then all of a sudden you're not going to have the oil flowing out of the strait too quickly.
1: Ο Πακιστανός διαπραγματευτής επιβεβαίωσε ότι οι συνομιλίες θα αρχίσουν την Κυριακή στο ελβετικό φέρετρο, ενώ για την Ελβετία αναχώρησε και η ιρανική διαπραγματευτική ομάδα.
5: Σε θρίλερ εξελίσσεται το στάτους των στενών του Ορμούζ, με Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες να προχωρούν σε αντικρουόμενες δηλώσεις. Η Σόνια Φίλη θα μας δώσει την εικόνα αυτή την ώρα, Σόνια.
6: Την ώρα, Ευρυδίκη, που Ισραήλ και Χεζμπολά αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της εκεχηρίας, η οποία υπεγράφει μόλις χθες μεταξύ των δύο μερών. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν λοιπόν ότι έχουν κλείσει τα στενά του Ορμούς και προειδοποιούν τα πλοία να μην προσεγγίζουν καθώς κινδυνεύουν. Την ίδια ώρα, ωστόσο, η CENTCOM το διαψεύδει αυτό. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Αμερικανικής Κεντρικής Διοίκησης, το Ιράν δεν ελέγχει τα στενά. Λέει ότι παραμένουν ανοιχτά για την αυσιπλοεία και μάλιστα ισχυρές αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις διασφαλίζουν ότι αυτό πρόκειται να συνεχιστεί. Σύμφωνα μάλιστα με τη CENTCOM, σήμερα δήλθαν από τα στενά του Ορμούς 55 εμπορικά πλοία που μετέφεραν προς διάφορους προορισμούς όλου του κόσμου 17 εκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιων.
5: Να ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα, το ηχητικό.
7: And the violation of the U.S. commitment regarding the ceasefire. The state of Hormuz is closed to all vessels again. It is emphasized that the state of Hormuz is closed. All vessels are ordered to not approach the strait.
5: Στο θέμα των συνομιλιών στην Ελβετία τώρα, Σόνια, υπάρχει αισιοδοξία ότι θα πραγματοποιηθούν αύριο.
6: Καλώς εχόντων των πραγμάτων, Ευρυδίκη. Την Κυριακή λοιπόν αναμένεται να ξεκινήσουν οι τεχνικές συνομιλίες. Από την Αμερικανική Αντιπροσωπεία έχουν ήδη φτάσει στην Ελβετία ο Τζάρετ Κούσνερ και ο Στίβ Βίτκοφ. Το επιβεβαίωσε και ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance, ο οποίος μιλώντας νωρίτερα στο Fox News είπε ότι και ο ίδιος αναμένεται να ταξιδέψει στην Ελβετία εντός των επόμενων ημερών. Είπε ότι τα πράγματα φαίνονται καλά και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντηση στην Κυριακή. Για την Ελβετία ήδη έχει αναχωρήσει και η Ιρανική διαπραγματευτική ομάδα, της οποίας ηγείται ο πρόεδρος της Ιρανικής Βουλής Μοχάμεντ Καλιμπάφ, ο υπουργός εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή, καθώς και ανώτατη αξιωματούχοι του οικονομικού και πετρελαϊκού φορέα. Ενώ να σου πω, την έναρξη των τεχνικών συνομιλιών στο Μπούργκερστον μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν έχει επιβεβαιώσει και το Πακιστάν, που είναι μία από τις μεσολαβήτριες χώρες μαζί με το Κατάρ.
5: Μάλιστα, Σόνια Φίλη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Σε ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας έχουν φτάσει οι αρχές, ερευνώντας την υπόθεση εξαφάνισης της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Ο 43χρονος συνοικιαστής της γυναίκας θεωρείται βασικός ύποπτος στην υπόθεση, καθώς κελίδες αίματος της 45χρονης εντοπίστηκαν μέσα στο σπίτι του.
8: Ο όλη νύχτα οι αστυνομικοί ανέκριναν τον άντρα που είδε τελευταία φορά ζωντανή τη Σταυρούλα Λεβεντάκη στα Χανιά, τα ίχνη τη οποία έχουν εξαφανιστεί από τι 30 Μαΐου. Ο 43χρονος ενοικιαστής του σπιτιού τη αρνείται κάθε εμπλοκή στην υπόθεση. Ωστόσο, η έρευνα τη ασφάλεια στην μονοκατοικία που νοικιάζει και στο αυτοκίνητό του φέρνει στο φως στοιχεία που αλλάζουν τα δεδομένα. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, αίμα που εντοπίστηκε στο σπίτι του άντρα ανήκει στη Σταυρούλα Λεβεντάκη. Κοιλίδες βρέθηκαν σε τηλεόραση στο σαλόνι. Η ταυτοποίηση του DNA έγινε χθες.
5: Οι αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Χανίων έκαναν φύλο και φτερό και το αυτοκίνητο του 43χρονου και σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα σε αυτό εντοπίστηκαν ευρήματα που σχετίζονται με την εξαφάνιση της 45χρονης.
8: Η έρευνα για την εξαφάνιση της Σταυρούλας Λεβεντάκη πλέον λαμβάνει την τροπή εξιχνίασης ανθρωποκτονίας.
9: Μια τηλεόραση ήταν και στη μαθητριά μου ήταν. Κουβαλίζεται μια ζωή ήσυχη, δεν πειράζει κανένα.
8: Ο 43χρονος, αντιλαμβανόμενος ότι έχει μπει στο κάδρο των ερευνών, χθες το πρωί έσπευσε να εξαφανιστεί, αφήνοντας ανοιχτό το κινητό του τηλέφωνο μέσα στο εγκαταλελειμμένο αυτοκίνητό του. Αργά το βράδυ εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς να κρύβεται μέσα σε άλλο όχημα στην περιοχή και αρχικά συνελήφθη για κατοχή δεντριλίων κάναβης. Το μεσημέρι, φρουρούμενος και φορώντας αλεξίσφαιρο γυλαίκο, οδηγήθηκε για αυτή την υπόθεση στον εισαγγελέα.
10: Λόγω της κακουργηματικής μορφής του αδικήματος, θα εμφανιστεί στην κυρία ανακρίτρια και έλαβε προθεσμία ακριβώς για να προετοιμάσει την απολογία του για την Τρίτη.
8: Επιχειρώντας να δικαιολογήσει τη δική του εξαφάνιση, ο άντρας ισχυρίστηκε ότι δεχόταν απειλές από το περιβάλλον της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Ενέπλεξε και τον αδελφό της, φωτογραφίζοντάς τον ως ενορχιστρωτή της εξαφάνισής της.
11: Ήρθανε στο σπίτι, ξέρανε ποια μέρα θα έρθει η Σταυρούλα. Ένας τύπος μου χτύπησε την πόρτα, του άνοιξε την πόρτα, μπήκε μέσα στο σπίτι με όπλο, με κουκούλες. Βαστούσε κουκούλα και με βαστούσε στο σπίτι. Δεν σου κάνω τίποτα, απλώς θέλω τη Σταυρούλα θα τη τρομάξω που θα τα γράψει όλα στο Γιάννη. Ούτε στη Σταυρούλα δεν θα κάνω κακό, ούτε σε σένα.
12: Νομίζω είναι το τελευταίο του χαρτί πριν αποκαλύψει τι έχει κάνει. Θέλει να βγάλει την ευθύνη από πάνω του και τον βολεύει που ακουγόταν όλο αυτό ότι εγώ δεν τα έχω καλά με την αδερφή μου.
8: Εκτός από την κοιλίδα που βρέθηκε στην τηλεόραση, στα εργαστήρια των αρχών γίνεται έλεγχος δείγματος από το πάτωμα αλλά και από σφουγγαρίστρα του σπιτιού. Οι αστυνομικοί αναμένουν τα αποτελέσματα DNA και για τα υπόλοιπα ευρήματα ώστε να αποφασίσουν αν θα προχωρήσουν στην διεύρυνση του κατηγορητηρίου για τον 43χρονο.
5: Δύο ισχυρές σεισμικές δονήσεις ταρακούνησαν τη Νότια Κρήτη και τη Γάβδο σε διάστημα 6 λεπτών. Από το διπλό χτύπημα του Εγκέλαδου δεν έχουν αναφερθεί ζημιές, ενώ το φαράγγι της Σαμαριάς εκενώθηκε για προληπτικούς λόγους. Οι σεισμολόγοι εμφανίζονται καθυσυχαστικοί, καθώς μιλούν για μια περιοχή με μεγάλη σεισμική δραστηριότητα.
13: Οι δύο σεισμικές δονήσεις έγιναν αισθητές τόσο στη Γάβδο όσο και στη Νότια Κρήτη. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, η πρώτη σεισμική δόνηση καταγράφηκε στις 12:31 το μεσημέρι και είχε μέγεθος 4,6 ρίχτερ. Το επίκεντρο εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή 6 χιλιόμετρα ανατολικά της Γάβδου, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 10 χιλιόμετρα. 6 λεπτά αργότερα, στις 12:37, ακολούθησε και δεύτερη ισχυρότερη σεισμική δόνηση, η οποία έφτασε τα 5,3 Ρίχτερ.
14: Οι σεισμοί αυτοί προκλήθηκαν από ένα εγκάρσιο ρήγμα προς το ελληνικό τόξο, προς τη διάταξη του ελληνικού τόξου, με διεύθυνση βόρειο-δυτική, νότιο-ανατολική. Είναι σεισμοί οι οποίοι είναι συνηθισμένο φαινόμενο στην ευρύτερη περιοχή, γιατί η συγκεκριμένη περιοχή έχει και τη μεγαλύτερη σεισμικότητα στον ελληνικό χώρο.
13: Για προληπτικούς λόγους εκενώθηκε και το φαράγγι της Σαμαριάς. Οι 566 επισκέπτες που βρίσκονταν εντός του φαραγγιού τη στιγμή της σεισμικής δόνησης απομακρύνθηκαν με ασφάλεια υπό την καθοδήγηση του έμπειρου προσωπικού και οδηγήθηκαν προς την πλησιέστερη έξοδο.
5: Πριν προλάβουν να μάθουν περισσότερα για την πρώτη δόνηση, οι κάτοικοι της Γάβδο και της Νότιας Κρήτης αισθάνθηκαν το δεύτερο σεισμό που ήταν πιο δυνατός και πετάχτηκαν έντρομοι από τα σπίτια τους.
15: Η δεύτερη δόνηση είναι ισχυρή και θα πρέπει να γίνει κάποιος έλεγχος στις παλαιές οικίες της Γάβδο και των νοτιών παραλίων, Σπακίων και περιοχές Νότιο Ρέθυμνο. Είναι επιφανειακές οι δονήσεις.
13: Κατολιστήσεις σημειώθηκαν στα μονοπάτια που οδηγούν προς τον ποταμό και την Τρυπητή. Χωρίς ωστόσο να προκληθούν ζημιές ή να αναφερθούν τραυματισμοί.
16: Δεν μας έχει αναφερθεί κάποια σημαντική ζημιά. Το μόνο που μας έχει αναφερθεί είναι για μια κατολίστηση σε μια περιοχή που δεν είναι κατοικημένη και ο Δήμος είναι έξω και η πυροσβεστική και η αστυνομία έχουν πάει σε όλα τα χωριά, σε έχουν ενημερώσει.
13: Πυροσβέστες από το κλιμάκιο της Γάβδου κάνουν περιπολίες στο νησί, ενώ προληπτικές περιπολίες γίνονται και σε όλο το νότιο τμήμα της Κρήτης.
5: Οικονομικό κίνητρο σε επαγγελματίες αλληλείς στα πρότυπα της Κύπρου προσφέρει η κυβέρνηση για την αναχέτηση της εξάπλωσης των λαγοκέφαλων στις ελληνικές θάλασσες. Με αφετηρία τη Ρόδο, οι ψαράδες κήρυξαν πόλεμο στους λαγοκέφαλους και ετοιμάζονται να καθαρίσουν, όσο είναι εφικτό, τα νερά του Αιγαίου από αυτό το επιθετικό είδος ψαριού.
17: Κάθε ψαριά και μία μάχη με τους λαγοκέφαλους. Ψαράδες εντοπίζουν και απομακρύνουν από τα δίχτυα τον παμφάγο τοξικό θηρευτή.
18: Έφαγε το ψάρι, κόψε το σινί. Τσίτα ζημιά. Άχρηστα τα εργαλεία. Δηλαδή αυτά σε πέντε μέρες θα τα βγάλω όσο πρέπει παράλληλα.
19: Είναι ένα ψάρι πολύ δύσκολο, δεν τον οχλάει κανένα.
17: Στη χώρα μας λαγοκέφαλοι.
20: Κοντονίερ Πιτσαρία, 674 Golf View Boulevard, στο Κρήγορε Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Κοντολίερ Πιτσαρία. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Κοντολίερ Πιτσαρία. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria, στο Κρήγορε Beach.
17: Οι επιστήμονες εφιστούν την προσοχή. Οι λαγοκέφαλοι που δεν είναι προς κατανάλωση. Οι ιστοί του περιέχουν μια εξαιρετικά ισχυρή νευροτοξίνη για την οποία δεν υπάρχει γνωστό αντίδοτο. Για τον λόγο αυτό η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία απαγορεύει αυστηρά τη διάθεση και κατανάλωσή του από τον άνθρωπο.
21: Η τετροδοτοξίνη είναι πάρα πολύ επικίνδυνη τοξίνη εφόσον καταποθεί. Προκαλεί καρδιακή ανεπάρκεια, σταματάνε να λειτουργούν οι πνεύμονες. Γενικά θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή.
17: Το ΕΛΚΕΘΕ διευκρινίζει ότι στη χώρα μας έχει καταγραφεί μόνο ένα περιστατικό δηλητηρίασης από κατανάλωση λαγοκέφαλου, το οποίο αφορούσε πέντε αλλοδαπούς ναυτικούς που αγνοούσαν την επικινδυνότητά του. Μέχρι σήμερα δεν έχει καταγραφεί κανένα θάνατο στην Ελλάδα από κατανάλωση του είδους. Όσο για τις επιθέσεις σε λιόμενους, οι επιστήμονες διευκρινίζουν ότι έχει επιβεβαιωθεί μόνο ένα περιστατικό τραυματισμού γυναίκα στην Κρήτη το 2022.
5: Εκπνέει τη Δευτέρα η διορία για τους ιδιοκτήτες ακαθάριστων οικοπαίδων, τα οποία πρέπει να καθαριστούν και να δηλωθούν στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα. Σύμφωνα με όσα κατέγραψε η κάμερα του Earth News, αρκετοί είναι αυτοί που δεν έχουν συμμορφωθεί και θα βρεθούν αντιμέτωποι με πρόστιμο από 100 έως 500 ευρώ.
22: Ξερά χόρτα, κλαδιά και απορρίμματα σχηματίζουν βουνά. Ανήσυχοι οι κάτοικοι μιλούν για ορολογιακή βόμβα έτοιμη να εκραγεί.
23: Θα καούμε, τους έχω πει χιλιάδες φορές, αλλά δυστυχώς.
24: Είμαστε μέσα στον αστικό ιστό, στην περιοχή του Γέραγα. Αυτό το οικόπεδο όχι μόνο δεν έχει καθαριστεί, αλλά είναι και γεμάτο με απορρίμματα. Ουσιαστικά αποτελεί μια εστία ανάφλεξης για πυρκαγιά.
22: Λίγο πριν την εκπνοή της προθεσμίας για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπαίδων, η εικόνα που καταγράφεται σε αρκετές περιοχές της χώρας δεν είναι ικανοποιητική.
25: Είμαστε περίπου στις 610.000 μέχρι σήμερα.
26: Δηλώσεις
25: μέχρι σήμερα. Δεν είμαστε ούτε στα μισά. Τελευταία εβδομάδα, οι τελευταίες μέρες υπάρχει μια αύξηση της κλίμακας όλων των καθαρισμών. Περίπου 60 με 70.000 μπαίνουν και τα δηλώνουν και τα καθαρίζουν. Ο αριθμός πέρυσι ήταν 702.000. Περιμένουμε μέχρι και την τελευταία μέρα τη Δευτέρα να μπουν και να τα δηλώσουν.
24: Μέχρι τη Δευτέρα 22 Ιουνίου έχουμε την προθεσμία για να δηλώσουμε τον καθαρισμό του οικοπαίδου μας. Με τα πρόστιμα να διαμορφώνονται ως εξής. 100 ευρώ αν το έχουμε καθαρίσει και δεν το έχουμε δηλώσει. 500 ευρώ αν ούτε το έχουμε καθαρίσει ούτε το έχουμε δηλώσει. Ενώ αν υποβάλουμε ψευδή δήλωση καθαρισμού, το πρόστιμο πηγαίνει στα 5.000 ευρώ.
27: Πρέπει να το καθαρίσει.
0: Αλλά πρέπει και να το βοηθήσει και ο Δήμος όμως.
1: Τα ιδιωτικά οικόπεδα είναι καθαρισμένα. Η εκτάσεις του δημοσίου είναι το πρόβλημα.
22: Η υποχρέωση διατήρησης του καθαρισμού των οικοπαίδων παραμένει σε ισχύ καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου έως τα τέλη Οκτωβρίου.
2: Αυτό είναι ένα οικόπεδο που παραμένει ακαθάριστο μέσα στην πόλη της Κοζάνης. Οι διοκτήτες θα πρέπει να το δουν πολύ σοβαρά καθώς θα έρθουν αντιμέτωποι με τσουχτερά πρόστιμα εφόσον δεν ολοκληρώσουν τη διαδικασία μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα.
3: Θα πρέπει να δοθεί και μια ακόμα παράτηση έστω ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Όντως, όπως το είπατε, είναι πολλά οικόπεδα καθαρισμένα. Υπάρχουν και εκτάσεις οι οποίες ακόμα είναι ακαθάριστες.
1: Το κάνω πάντα με δικιά μου ευθύνη.
22: Σε σύσκεψη που είχε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με τους διοικητές του πυροσβεστικού σώματος από όλη τη χώρα, έδωσε έντολη να ξεκινήσουν άμεσα στοχευμένοι έλεγχοι από τις πυροσβεστικές υπηρεσίες, ώστε οι σχετικές αναφορές να αποστέλλονται στους αρμόδιους δήμους για τις προβλεπόμενες ενέργειες.
5: Συγκλονιστικές είναι οι μαρτυρίες λιπτών που κέρδισαν μία δεύτερη ευκαιρία στη ζωή χάρη στη δωρεά οργάνων. Ανάμεσά τους η Σάντι Λέντι που ζει με την καρδιά της αδικοχαμένης αίμας και ο Απόστολος Καπετάνος που έλαβε την καρδιά του 15χρονου Ντίνου Σιάμου. Οι δότες στην Ελλάδα τριπλασιάστηκαν σε σχέση με το 2020 στέλνοντας ηχηρό μήνυμα ελπίδας.
4: Έχετε αναρωτηθεί πώς είναι να ξεκινάτε τη ζωή σας από την αρχή? Η Σάντι Λέντι στα 32 της χρόνια, σε τυχαίο έλεγχο για να κάνει μια εξωσωματική, διαγνώστηκε με μυοκαρδίτιδα. Το καλοκαίρι του 2022 ενημερώθηκε ότι βρίσκεται σε τελικό στάδιο και μπήκε στη λίστα αναμονής για μεταμόσχευση καρδιάς.
6: Μπήκα στο νοσοκομείο λοιπόν σε πάρα πολύ κακή κατάσταση. Η πρώτη προσπάθεια ήταν να μπει τεχνητή καρδιά. Σύχθηκα στο Ωνάσιο και έφυγα από εκεί 3 μήνες μετά με νέα καρδιά.
4: Μέσα στο σώμα της 46χρονης σήμερα Σάντι χτυπάει η καρδιά της Έμας Καριωτάκη, της φοιτήτριας που έχασε τη ζωή της το 2022 μετά από παράσυρση και εγκατάλειψη στη Θεσσαλονίκη.
6: Είναι η αλήθεια είναι ότι έχω μια δεύτερη ζωή, μια δεύτερη ευκαιρία. Η καθημερινότητά μου είναι πολύ βατή. Μου δίνει τη δυνατότητα να κάνω όνειρα γιατί υπάρχει πολύ καλό προσδόκιμο.
4: Η δωρεά οργάνων είναι μια πράξη υπέρτατης αγάπης, ένα δώρο ζωής. Και αυτό ο Απόστολος Καπετάνος το γνωρίζει καλά. Στα 31 του χρόνια μετά από ευνίδια ταχυκαρδία διαγνώστηκε με δυσπλασία δεξιού μυοκαρδίου. Όταν μετά από 5 χρόνια αναμονής για μεταμόσχευση καρδιάς τον ειδοποίησαν ότι το μόσχευμα βρέθηκε, είχε σχεδόν παραιτηθεί.
7: Μήνα μετά από τη μεταμόσχευση δεν την έβγαζα. Εγώ πολλές φορές είχα παραιτηθεί. Είχα πει πάρε με, δεν θέλω να ζω άλλο έτσι.
4: Ο Αντώνης πήρε την καρδιά του 15χρονου Ντίνου Σιάμου από το Μεσολόγγι, ο οποίος πέθανε το 2021 από εγκεφαλίτιδα.
7: Θα προτιμούσα να ζει το παιδί παρά εγώ. Αλλά μου έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία να ξαναζήσω. Άφησε κάτι και έσωσε ανθρώπους να ζουν φυσιολογικά, να ξαναπάρουν τη ζωή στα χέρια τους.
4: Τα τελευταία χρόνια καταγράφεται μια εντυπωσιακή αύξηση στις μεταμοσχεύσεις.
3: Μέχρι στιγμής για το 2026 έχουμε 64 δωρεές. Για το 2025 είχαμε ένα ρεκόρ, δηλαδή φτάσαμε σε 133 δωρεές. Είναι 3 φορές πάνω από το 2020.
4: Το 2025 χαρακτηρίστηκε χρονιά ορόσημο. Οι δότες οργάνων διπλασιάστηκαν στη χώρα μας, δίνοντας ελπίδα ότι μια νέα κουλτούρα ζωής γεννιέται.
6: Ένας άνθρωπος που είναι εγκεφαλικά νεκρός βγαίνει από τα μηχανήματα, είτε γίνει δωρεά οργάνων είτε όχι. Τα όργανα δεν τα χρειάζεται να χάνονται στο χώμα. Καλό είναι να τα δώσουμε στους ανθρώπους που περιμένουν μεγάλη αγωνία στις λίστες.
5: Συνεχίζεται η δημόσια αντιπαράθεση Τραμπ-Μελόνι μετά τον ισχυρισμό του Αμερικανού Προέδρου ότι τον εκλιπαρούσε για μια φωτογραφία κατά τη διάρκεια της G7, κάτι το οποίο η Ιταλίδα Πρωθυπουργός διέψευσε κατηγορηματικά. Ενώ σε νέα του ανάρτηση ο Τραμπ επιμένει ότι η Μελόνι επιδιώκει την αποκατάσταση των σχέσεών τους για να ενισχύσει τη δημοτικότητά της στην Ιταλία. Σόνια Φίλη, μας ενημερώνεις.
27: Ο Ντόναλτ Τραμπ ισχυρίστηκε σε μήνυμά του ότι ο Πρωθυπουργός της Ιταλίας του ζήτησε επανειλημμένα να φωτογραφηθούν μαζί στην σύνοδο στο Εβιάν, κάτι το οποίο συνέδεσε, όπως έγραψε στο μήνυμά του, με την πολιτική πίεση που δέχεται η Ιταλία. Τώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες νίκησαν στρατιωτικά το Ιράν, έγραψε χαρακτηριστικά ο Ντόναλτ Τραμπ, η Μελόνι θέλει να ξαναγίνουμε φίλοι για να ανεβάσει τα ποσοστά της δημοτικότητάς της. Όχι, ευχαριστώ, έγραψε χαρακτηριστικά στο Truth Social. Η απάντηση της Τζόρτζια Μελόνι ήταν άμεση. Σε μήνυμά της ξεκαθάρισε ότι η πολιτική της θέση δεν εξαρτάται από την προσωπική της σχέση με τον Αμερικανό Πρόεδρο, αλλά από την ικανότητά της να υπερασπίζεται τα εθνικά συμφέροντα της χώρας της, και πρόσθεσε ότι η συνεχή συνεχιζόμενες επιθέσεις που δέχεται δεν έχουν νόημα, ενώ του συνέστησε να ασχοληθεί με την δική του δημοτικότητα.
5: Μάλιστα. Σόνια Φίλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στη Γαλλία, 80-60 διαμερίσματα βρίσκονται σε ύψιστη επιφυλακή λόγω του ακραίου καύσωνα, με τον υδράργυρο να φτάνει στους 40 βαθμούς Κελσίου με προοπτική να τους ξεπεράσει. Οι αρχές εξετάζουν την ενεργοποίηση κόκκινου συναγερμού, στον οποίο βρίσκονται ήδη 8 πόλεις της Ιταλίας.
8: Χιλιάδες κάτοικοι και τουρίστες στο Παρίσι συγκεντρώθηκαν στις όχθες του Σικουάνα το βράδυ της Παρασκευής σε μια προσπάθεια να δροσιστούν, καθώς η θερμοκρασία στις 11 τη νύχτα δεν είχε πέσει κάτω από τους 27 βαθμούς Κελσίου. Σχεδόν τα 2/3 των διαμερισμάτων στη Γαλλία βρίσκονται σε πορτοκαλί συναγερμό, με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 40 βαθμούς εν μέσω του δεύτερου κύματος καύσωνα που πλήττει τη Δυτική Ευρώπη από την αρχή του έτους.
9: Cosa que al menos para mí es muy difícil y sí que está siendo un poco sofocante, por lo que sí que noto el cambio climático.
8: Τουρίστες βρίσκουν καταφύγιο από τον ήλιο κάτω από ομπρέλες, με τη μετεωρολογική υπηρεσία να προειδοποιεί για αύξηση της θερμοκρασίας στα δυτικά και κεντρικά τμήματα της χώρας. Τα πάρκα και οι κήποι παραμένουν ανοιχτά όλο το 24ωρο, προσφέροντας μια ανάσα δροσιάς.
10: On voit comment ça va être en août, on va faire gaffe. On a pris les balles, j'ai le bandana, j'ai les casquettes, j'ai les bouteilles d'eau et les brumisateurs. Ouais, c'est important.
8: Στην Ιταλία οι τουρίστες επιστρατεύουν βεντάλιες και ανεμιστήρες, βάζουν αντιλιακό ενώ περιηγούνται στα αξιοθέατα και στα σοκάκια της Φλωρεντίας.
11: It's quite insufferable and we know heat, we come from India, it's getting hotter over there as well and I did not expect it to be so hot so soon in Italy.
8: 8 πόλεις στη χώρα βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό για καύσωνα, ανάμεσά τους το Μιλάνο, η Φλωρεντία και το Τωρίνο, με τη μέγιστη θερμοκρασία σήμερα να καταγράφεται στην Τοσκάνη, όπου ο υδράργυρος άγγιξε τους 39 βαθμούς Κελσίου.
12: It's very warm, it's walking around.
8: Αντιμέτωπες με πολύ υψηλές θερμοκρασίες είναι και η Αγγλία, η Ισπανία, η Γερμανία και η Ελβετία.
5: Στο Παρίσι βρίσκεται η Θωμαΐς Παπαϊωάννου, σε παραπόταμο του Σικουάν, όπου ο κόσμος συνεχίζει να βρίσκεται εκεί για μια ανάσα δροσιά στο Μαΐς και θα παραμείνει και όλο το βράδυ, όπως βλέπουμε και πίσω σου. Μάλιστα, σήμερα η θερμοκρασία άγγιξε τους 34 βαθμούς. Μέσα στην πόλη, στα περίχωρα, είχαμε και μεγαλύτερους. Και υψηλότερους βαθμούς.
14: Και υψηλότερες ακριβώς οι θερμοκρασίες. Και θέλω να σας πω ότι η βραδιά αναμένεται να είναι μακραία, γιατί έχουν, εδώ είναι ο Λέα που το στέκει του. Είμαστε στο 10ο διαμέρισμα του Παρισιού στο κανάλι σαν αυτό. Η αναπαραπότομο του Τικουάνα έχει γίνει στέκη της νεολαίας. Είμαστε ακριβώς πίσω από την πλατεία της Δημοκρατίας. Έχει πάρα πολύ κόσμο. Έχουν απλωθεί. Είναι μια γιγαντιαία πισίνα ουσιαστικά αυτό το κομμάτι του Παρισιού. Γιατί ψάχνουν δροσιά. Ακόμα η ατμόσφαιρα είναι πολύ βαριά, έχει πολύ υγρασία η κατάσταση. Αλλά είναι νέοι. Όμως για την υπόλοιπη Γαλλία ήδη προετοιμάζονται για χειρότερα από αύριο.
5: Θα έχουμε το απόγειο του καύσωνα αύριο, Θωμαή. Η θερμοκρασία θα φτάσει ακόμη και τους 40 βαθμούς.
14: Ακριβώς, αναμένεται από αύριο το μεσημέρι και μετά τουλάχιστον για 2-3 μέρες, ίσως μέχρι και την Τετάρτη. Πολύ υψηλές θερμοκρασίες, 35 διαμερίσματα, γεωγραφικά διαμερίσματα της Γαλλίας, κηρύχθηκαν κόκκινα για αύριο το απόγευμα. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της μετεωρολογικής υπηρεσίας της Γαλλίας που γίνεται κάτι τέτοιο. Άλλα 45 διαμερίσματα είναι στο πορτοκαλί και αναμένονται να παρθούν δραστικά μέτρα. Και μάλιστα ένα από τα μέτρα είναι ότι αύριο είναι η γιορτή της μουσικής. Εδώ θα γίνεται ο χαμός από νέους, μόνο που θα απαγορεύεται η κατανάλωση αλκοόλ σε δημόσιους
5: χώρους,
14: και εδώ.
5: Θωμαΐς Παπαϊωάννου, σε ευχαριστούμε πολύ και για αυτή την εικόνα που μας μεταφέρεις. Τώρα, αίσθητη είναι η μείωση στη διεθνή τιμή του πετρελαίου μετά το αρχικό άνοιγμα των στενών του Ορμούς, την ώρα που οι αγορές αναμένουν θετικές εξελίξεις από την Ελβετία. Στην Ελλάδα εντατικοποιούνται οι έλεγχοι στα βενζινάδικα, έτσι ώστε να διαπιστωθεί αν η αποκλιμάκωση των τιμών περνά στις αντλίες.
15: Μπορεί η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου να φέρνει χαμηλότερες τιμές και στα πρατήρια, ωστόσο οι ελεγκτικοί μηχανισμοί παραμένουν σε επιφυλακή. Το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους είναι σε ισχύ έως το τέλος Ιουνίου και τα κλιμάκια της ανεξάρτητης αρχής προστασίας καταναλωτή συνεχίζουν τους ελέγχους, ώστε να διασφαλίσουν ότι η πτώση στον Brent θα περάσει ολόκληρη στην αντλία και δεν θα χαθεί σε φαινόμενα εσχροκέρδειας.
13: ανεβήκανε πάρα πολύ γρήγορα και πέφτουν σιγά.
16: Οι καταναλωτές μας προσδοκούν στις συνεχιζόμενες μειώσεις και εμείς το ίδιο, καθώς εξαρτώμαστε από τις καταναλώσεις.
15: Από την επιβολή του πλαφών έχουν ήδη βεβαιωθεί πρόστιμα ύψους 159.000 ευρώ σε 30 πρατήρια καυσίμων σε Αττική, Ρόδο, Θεσσαλονίκη, Ετώλο, Ακαρνανία και άλλες περιοχές, με την κυβέρνηση να διαμηνύει ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν τόσο στην άνοδο όσο και στην αποκλιμάκωση των τιμών. Την ίδια ώρα οι οδηγοί βλέπουν τις τιμές στην Αγγλία να υποχωρούν σταδιακά, προσδοκώντας ότι η πτώση θα συνεχιστεί και τις επόμενες εβδομάδες εν ώψη και των καλοκαιρινών διακοπών. Ήδη η μέση τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται στα 1,96 ευρώ το λίτρο και του πετρελαίου κίνησης στα 1,69 ευρώ, ενώ το υγραέριο κίνησης πωλείται στα επίπεδα του 1 ευρώ και 2 λεπτών το λίτρο.
17: Μετά από αρκετούς μήνες, οι πολίτες είδαν τις τιμές της βενζίνης να υποχωρούν κάτω από το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ.
18: Πολύ θετικό τώρα για να έχει και λίγο κίνηση.
19: Τον Αύγουστο του 24 η τιμή του πετρελαίου τύπου Brent ήταν στα 80 δολάρια. Η τιμή της βενζίνης στα πρατήρια ήταν μια μέση τιμή περίπου στο 1,88. Δηλαδή αντίστοιχα όσο έχουμε και σήμερα. Αντίστοιχα το πετρέλαιο κίνηση ήταν στο 1,63. Θεωρώ ότι αρχές της εβδομάδας είμαστε σε αυτά τα επίπεδα.
15: Οι καταναλωτές πάντως πέφτουν να γεμίσουν τα ρεζερβουάρ τους υπό το φόβο τυχόν νέων ανατιμήσεων.
16: Όσο πέφτουν τα καύσιμα, ο κόσμος φοβάται να μην γίνει κάτι χειρότερο, είτε να αναζωπηρωθεί ο πόλεμος, οπότε να ξανανεύει η τιμή της βενζίνης και οπότε γεμίζει για να έχει το αυτοκίνητο του γεμάτο.
15: Ήδη οι ληστηριακές τιμές σταθεροποιήθηκαν και η πορεία τους την επόμενη εβδομάδα θα εξαρτηθεί από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.
5: Στην πορεία των τιμών των καυσίμων θα έρθουμε τώρα. Μαζί μας στο στούντιο ο Θάνος Σύρος. Θάνο, τα σημάδια αποκλιμάκωσης είναι εμφανή.
20: Τα χειρότερα είναι πίσω μας και ελπίζουμε ότι δεν θα τα ξαναδούμε. Και αυτό αποτυπώνεται πολύ έντονα στα διαγράμματα. Αποκαλυπτικά τι έχει συμβεί από τις αρχές του πολέμου μέχρι σήμερα. Αυτή είναι η αμόλυβδη, 1,75, φτάσαμε στο 2,14. Είναι στο 1,97 αυτή τη στιγμή ο μέσος πανελλαδικός όρος. Θα υποχωρήσει κι άλλο, καθώς όσα πρατήρια αγοράζουν ευθυνότερα. Μην ξεχνάμε ότι εδώ στο ελεκανοπέδιο η τιμή έχει υποχωρήσει σε αρκετά πρατήρια και κάτω από το 1,90. Στο πετρέλαιο κίνηση.
5: Σε ανάρτηση του, ο Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, κ. Στάρμερ, εκφράζει τα συλληπιτήριά του στην οικογένεια του νεκρού μηχανοδηγού και τη συμπαράστασή του στους συγγενείς των τραυματιών.
21: The inspectors from the Rail Accident Investigation Branch were there very quickly and they will do a thorough piece of work to establish the cause of this incident.
5: Πανικό στο μετρό της Κωνσταντινούπολης το βράδυ της Παρασκευής, όταν σειρμός βγήκε από τις ράγες. Οι επιβάτες έβγαιναν έντρομοι από το τρένο και περπατούσαν μέσα στη σύραγγα ψάχνοντας διέξοδο. Τρία άτομα τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Η εικόνα αποτυπώνει τη σφοδρότητα της σύγκρουσης δύο εμπορικών τρένων σε γέφυρα στο Μόναχο. Δύο από τα βαγόνια εκτροχιάστηκαν και βρέθηκαν στο δρόμο. Τα αίτια του περιστατικού διερευνώνται, ενώ ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του. Μεγάλη φωτιά ξέσπασε σε ξενοδοχειακό συγκρότημα στη Δομινικανή Δημοκρατία. Τουλάχιστον 1.700 άνθρωποι απομακρύνθηκαν, ενώ μια Ιταλίδα τουρίστρια έχασε τη ζωή της. Οι αρχές εξετάζουν τα αίτια που προκάλεσαν την φωνική πυρκαγιά.
23: Πολυτελές ξενοδοχειακό συγκρότημα τυλίγεται στις φλόγες στην Παγιά Ιμπέ στην νοτιοανατολική Δομικανή Δημοκρατία. Πυκνός μαύρος καπνός υψώνεται στον ουρανό πάνω από τις ακτές της Καραϊβικής. Κόσμος σε πανικό σπέβδει στην παραλία. Περίπου 1.700 επισκέπτες απομακρύνονται από το παραθαλάσσιο συγκρότημα και μεταφέρονται με ασφάλεια σε γειτονικά ξενοδοχεία.
28: Σε πρόπαγο που γράφειες, debido a la naturaleza de combustible de parte de la estructura de techo elaboradas con cana, así como las condiciones de viento.
23: Επισκέπτες και μέλη των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης τραυματίζονται, ενώ υπάρχουν και θύματα. Πυροσβέστες κατάφεραν να περιορίσουν τις φλόγες.
29: Did come and started scooping water out of the ocean and was dropping it on
0: the fire.
23: Η πυρκαγιά έκαψε το νότιο μέρος του ξενοδοχείου, συμπεριλαμβανομένου το λόμπι και τον χώρο αποσκευών.
0: Muchas pertenencias se quemaron todos los documentos. Es una situación lamentable para todos.
23: Έπειτα από πολύ ωραία επιχείρηση φωτιατέθηκε υπό έλεγχο. Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια της τραγωδίας.
5: Σε μια εποχή όπου η τεχνολογία εξελίσσεται ταχύτατα, το Lyceum Project επιχείρησε σε ένα διεπιστημονικό διήμερο να συνδέσει την τεχνητή νοημοσύνη με την προγονική και έμβια νοημοσύνη.

0: Κορυφαίοι επιστήμονες, ακαδημαϊκοί και ειδικοί από όλο τον κόσμο εξερεύνησαν τις ηθικές και πνευματικές ρίζες του ανθρώπου, ενώ ανέπτυξαν το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης όχι μόνο ως τεχνολογικό εργαλείο, αλλά ως μία δύναμη που καλείται να αναπτυχθεί με ευθύνη και προσανατολισμό προς το κοινό καλό.
1: A terra, assim como nós, precisamos mais cuidado uns com os outros. Desenvolver uma cultura do cuidado uns com os outros. Talvez isso nos leve a um outro milênio e até nos dá a oportunidade de imaginar também outros mundos.
2: Getting it right would be once again a feature of the AI ecosystem as a whole, the system that consists both of human beings and their AI companions, not what a model thinks, but the fact that there are lots of them.
0: Η συνάντηση αυτών των τριών μορφών νοημοσύνης, της προγονικής, της έμπειρας και της τεχνητής, ανοίγει ένα νέο διάλογο για το πώς αντιλαμβανόμαστε την πρόοδο, τη συνύπαρξη και τελικά τη θέση μας στον κόσμο.
3: I think the challenge for us in the face of AI today is whether we can actually stand up and be heard. AI offers similar promises. Life without boundaries, life in abundance. And the promise of today's Calypso, Silicon Valley, is that we can be, we can achieve anything, everything. Will we have the strength of Ulysses to withstand with purpose?
4: Human experience is incredibly diverse, and the ways that we relate to one another and the world are myriad, complex, surprising, and occasionally frustrating. AI probably should try to take this type of diversity.
0: Η διεπιστημονική συνάντηση The Lyceum Project, στην οποία παραβρέθηκε και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μας καλεί να αναστοχαστούμε την αλληλένδετη σχέση φύσης, ανθρώπου και τεχνολογίας.
5: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Παίκτης του Παναθηναϊκού στο ποδόσφαιρο μέχρι το 2030 είναι ο Γάλλος μέσος Ετιέν Καμαρά. Οι πράσινοι έχουν έρθει σε συμφωνία με την Μπαρτσελόνα για την απόκτηση του τερματοφύλακα Ινιάκη Πένια. Ο 27χρονος Ισπανός αναμένεται αύριο στην Αθήνα για να υπογράψει. Στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ αναμένεται αύριο ο Αλέσιο Λύση, προκειμένου να διευθετηθούν τελευταίες τυπικές λεπτομέρειες της συμφωνίας για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας στην ομάδα. Αντίστροφη μέτρηση για την επανένταξη του Κάρμο στο ρόστερ του Ολυμπιακού.
6: Την φανέρα του Παναθηναϊκού προβάρει ο Ινιάκη Πένια. Το τριφύλι και η Μπαρτσελόνα έφτασε σε συμφωνία για 3-1 χρόνια και η άφιξη του 27χρονου εμβληματικού Ισπανού πορτιέρη την Κυριακή σηματοδοτεί μια πολύ σπουδαία αναβάθμιση κάτω από τα πράσινα goal post, καθώς ο Πένια μαζί με τους Τσάβας και Κότσαρη αναμένεται να αποτελέσουν εγγύηση στη θέση νούμερο 1 για τον Παναθηναϊκό. Ο Ετιέν Καμαρά υπέγραψε στο 2030 παρουσία του Γιάννη Αλαφούζου και τεχνικού διευθυντή Στέφανου Κοτσόλη. Εποχή Τζέικοπ Νίστρουπ στον Παναθηναϊκό, με τον δανό τεχνικό να παρουσιάζεται επίσημα την Κυριακή το απόγευμα από το Τριφύλι. Στην Θεσσαλονίκη αναμένεται την Κυριακή ο εκλεκτός για τον πάκο του ΠΑΟΚ Αλέσιο Λύση, μια επιλογή του αθλητικού διευθυντή Λέο Μάτος, στην οποία συμφώνησε ο Αντρέ Βιεϊρίνια και κατόπιν είπε το ναι και η οικογένεια Σαβίδη. Στον Ολυμπιακό, Νταβίτ Κάρμο Reloaded ή αλλιώς η μεγάλη επιστροφή. Ο 26χρονος κεντρικός αμυντικός ετοιμάζεται να πιάσει λιμάνι για τρίτη φορά συνολικά και μάλιστα αναμένεται να είναι παρόν στην πρώτη συγκέντρωση των Πειραιωτών εν ώψη της νέας σεζόν στις 29 του μηνός. Στην ΑΕΚ, το τρόπο του πρωταθλήματος έχει ξεκινήσει το ταξίδι του από Τρίπολη και Γαλαμάτα, με τον διοικητικό ηγέτη της Ένωσης Μάρο Ηλιόπουλο να δίνει το παρόν στη Μεσσηνία που είναι και η ιδιαίτερη πατρίδα του.
7: Ό,τι κάνετε, να το κάνετε με αγάπη, να το κάνετε με πάθος, να το κάνετε με νοοτροπία πρωταθλητή, με αγωνιστική αγωνία. Στέλνω τους αγωνιστικούς μου χαιρετισμούς. Για όλα αυτά τα νέα παιδιά θα παλεύω.
5: σε εξέλιξη το Βαλκανικό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου που διεξάγεται στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου και μεταδίδεται από την ΕΡΤ 1 με τους δύο χρυσούς Ολυμπιονίκες, τον Μίλτο Τεντόγλου και την Κατερίνα Στεφανίδη, να συγκεντρώνουν στο ζεστό χειροκρότημα του κόσμου. Εξαιρετική εμφάνιση στο επικοντό και από την Αριάδνη Αδαμοπούλου. Πριν από λίγο η Κατερίνα Στεφανίδη αναδείχθηκε Βαλκανιονίκης με άλμα στα 4 μέτρα και 48 εκατοστά, αργυρό μετάλλιο από την Αδαμοπούλου. Χρυσό μετάλλιο και το Χρήστο Φραντζεσκάκη στη σφυροβολία των ανδρών με καλύτερη βολή στα 77 μέτρα και 22 εκατοστά. Στο τριπλούν γυναικών η Ελλάδα κυριάρχησε με τη Σπυριδούλα Καρύδη και Οξάνα Κορένεβα να κατακτούν το χρυσό και το αργυρό μετάλλιο αντίστοιχα. Χάλκινο μετάλλιο στα 400 μέτρα γυναικών για την εντυπωσιακή Αναστασία Ράπτη που πραγματοποίησε μεγάλο ατομικό ρεκόρ με χρόνο 52-82. Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς επιστρέφει όπως όλα δείχνει στον Παναθηναϊκό ύστερα από 14 χρόνια αναλαμβάνοντας την τεχνική ηγεσία της ομάδας. Ο πιο επιτυχημένος προπονητής στην ιστορία της Ευρωλίγκα έχει συμφωνήσει με τους πράσινους για τριετές συμβόλαιο με απολαβές 10,5 εκατομμύρια ευρώ. Η ανακοίνωση αναμένεται τη Δευτέρα ανήμερα των γενεθλίων του Δημήτρη Γεννακόπουλου. Στα 13 χρόνια της πρώτης θητείας του, ο Σέρβος τεχνικός είχε οδηγήσει το Τριφύλι σε 5 κατακτήσεις Ευρωλίγκας, 11 πρωταθλήματα και 7 κύπελλα Ελλάδος.
0: Το χρονικό μιας προαναγγελθής συμφωνίας ή μια υπερβολική διατύπωση που επιχειρεί να προλάβει τις εξελίξεις δημιουργώντας εντυπώσεις. Σύμφωνα λοιπόν με δημοσίευμα στη Σερβία, ο Ζέλικο Μπράντοβιτς έχει υπογράψει ήδη τριετή συμφωνία με τον Παναθηναϊκό έναντι 10,5 εκατομμυρίων ευρώ. Η πληροφορία έκανε τάχιστα το γύρο του αθλητικού κόσμου σε Ελλάδα και Ευρώπη. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ωστόσο, διαψεύδει πως υπάρχει κατάληξη στις διαπραγματεύσεις με τον πολυνίκη κόουτς των Πρασίνων. Γι' αυτό και παραπέμπει στις επόμενες ώρες ή ημέρες για νεότερα. Ουσιαστικά, το σερβικό δημοσίευμα αναφέρει ένα ποσό που ποτέ δεν μπήκε στο τραπέζι για να συνεργαστούν οι δύο πλευρές. Αντίθετα, οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο Μπράντοβιτς έχει ζητήσει εν λευκό την ομάδα για να συνεργαστεί με τους ανθρώπους που επιθυμεί. Την ώρα που οι οπαδοί της Παρτίζαν τον καλούν να μείνει στην ομάδα με την οποία έχει ταυτιστεί στο σερβικό μπάσκετ. Την υπόθεση χειρίζεται ο πρόεδρος Δημήτρης Γιαννακόπουλος, την ώρα που για τον Παναθηναϊκό φαίνεται να υπάρχει μόνο μία επιλογή για τη θέση του πάγκου. Και αυτή είναι ο Ζέλικο Μπράντοβιτς.
5: Στο Χιούστον του Τέξας, η Ολλανδία ανοίξε 5-1 τη Σουηδία για τη δεύτερη αγωνιστική του έκτου ομίλου στο Μουντιάλ.
8: Πολλούς παίκτες τώρα μπροστά η Ολλανδία με την πάσα να βγει αριστερά για τον Χάκπο. Χάκπο πατάει σε μεγάλη περιοχή, το γύρισμα από κοντά, πρόβε! 1-0 η Ολλανδία. Μάλεν κάνει κίνηση τα δεξιά ο Ντάμφρις, εκεί πηγαίνει η μπάλα. Ντάμφρις εντράρει με τη μία, έχει κοντράρει μπάλα. Προβολή του Πρόπεϊ για το 2-0. Σάμερβιλ σε μία από τις πρώτες του ενέργειες στο παιχνίδι. Γύρισε ωραία ο Ντάμφρις, δεύτερο δοκάρι, Χάκπο. Εντάξει πόσο γρήγορος είναι ο Σάμερβιλ, ο οποίος δίνει για τον Χάκπο. Χάκπο, γκολ! 4-0, δεύτερο για τον Χάκπο. Έτρεψαν οι Σουηδοί, ίσα κορέα κάθε την πάσα, Ελάγκα. Ελάγκα στη μεγάλη περιοχή, σουτάρι, μειώνει. 4-1. Ντεπάι. Σάμερβιλ, το πλασέ, γκολ! Το κερασάκι στην τούρτα για την Εθνική Ολλανδίας με τον Σάμερβιλ να σκοράρει για δεύτερο σερί μάτς, αυτή τη φορά ερχόμενος στον Πάκο.
9: Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο στις 9. Μείνετε στο ΕΡΤ News. Η ενημέρωση είναι συνεχής. Ακολουθεί εκπομπή με την Βάλια Πετούρη και τον Θάνο Σιαφάκα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12 με τη Βούλα Μαλά. Από όλους εμάς, ένα όμορφο βράδυ.
10: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σε άνοδο η θερμοκρασία την Κυριακή, με το Μελιτέμι να έχει εδραιωθεί ισχυρό στο Αιγαίο. Συγκεκριμένα, την Κυριακή αναμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις και περιορισμένες μπόρες στα βόρεια ορεινά, ιδίως Μακεδονίας. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 με 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία από 32 έως 35 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και βόρεια έως 36. Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βοριάδες έως 7 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 32 βαθμούς. Τη Δευτέρα περιμένουμε περισσότερες μπόρες στα βόρεια ορεινά ή μεμονωμένες καταιγίδες και ηλιοφάνεια στην υπόλοιπη χώρα. η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο θα φτάσει στα δυτικά έως 37 βαθμούς, ενώ θα παραμείνουν ισχυρά τα μελτέμια στο Αιγαίο. Αυτά ήταν τα τελευταία νέα για τον καιρό. Να είστε όλες και όλοι καλά.

0: Στην επόμενη εκπομπή, Research Abroad.
1: Επιχειρούμε ένα μικρό αφιέρωμα στην ιστορική ελληνική υπηρεσία Deutsche Welle και την προσπάθεια που γίνεται να συνεχίσει την ενημέρωση.
0: Μαζί μας στο στούντιο, Άρτια Φιχθήσα από την Αστόρια της Νέας Υόρκης, η εκπρόσωπος της ελληνικής κοινότητας του Αγίου Δημητρίου, Ιωάννα Σκρουμπέλου Αποστολοπούλου.
1: Και συναντούμε στη Θεσσαλονίκη τον διεθνώς καταξιωμένο συνθέτη από τη Νέα Ζηλανδία, Τζον Ψαθά.
2: Ρίζες Abroad.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Κώστας Καραφώτης, ένα ποτπουρί από διάφορα λαϊκά τραγούδια. Μην ξεχνάτε κυρίες και κύριοι ότι εκπέμπουμε τώρα και στα FM κύματα στη συχνότητα των 101,9 FM. You're tuned to 101.9 FM Stereo.

το Greek Taverna. Μπουζούκια και special ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου. Σας παρουσιάζει το τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας. Η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από το Μπαγγέλ. Και στο μπουζούκι από το Λεωνίδα Ζαφίρη. Είσοδος ελευθέρα. Λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek Taverna Tapos Pots. Φουλ ποτό και γευστικά με ζευγάρια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek Taverna. 128 North Pinellas Avenue, Tapos Pots. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek Taverna. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμος. Εδώ ο ελληνικός ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριδας. Στη συνέχεια της εκπομπής μας, τα γλεντζέντικα τραγούδια μας.

Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπη Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4th July. Σας περιμένουμε. Fireworks, τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival, time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bayshore Drive is the Safety Harbor.

0: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κρίγορ Largo Road, Unit 1, ίσο Κρίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κρίγορ Largo Road, ίσο Κρίγορ. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Largo και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
3: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Ακούτε Φωνή των Ελλήνων από την Ινιόλυση και στη Φλόριδα, την εκπομπή που ακούτε, επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτσος. Έτσι μερικά νησιώτικα τραγούδια για χώρα.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.

Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο. Στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ, ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks, τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival, time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information, 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor. Άγγελος Αγγελάτος στο μικρόφωνο κοντά σας με τα καλύτερα μας τραγουδάκια. Και εδώ παλιά χορευτικά τραγούδια από την Πάολα.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Danini, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Διάφορα νησιώτικα χορευτικά τραγουδιά μόνο για σας. Από το δικό σας σταθμό στα FM κύματα 101,9 FM στερεό. Στέλλα Κονιτοπούλου.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα and Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Taverns and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Προσοχή, προσοχή, το γεγονός της χρονιάς. Ελληνική βραδιά στο Hellenic Benevolent Association Club με τον αγαπητό σας τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη, μαζί και η καταξιωμένη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Χρύσα Πετρίδη. Στο μπουζούκι και τραγούδι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη. Επίσης στο αρμόνιο από τον Ντίνο Θεόφιλο. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Hellenic Benevolent Association Club, ο πρόεδρος Πέτρος Αλευράς και το συμβούλιο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Είσοδος δωρεάν για όλους. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7 η ώρα το βράδυ και αρχίζει το γλέντι στις 8 η ώρα. Τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πέτρο Αλευρά στο 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club, 205 Hibiscus Street, στο Tapo Springs. Δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν είσοδος. Σας περιμένουμε και πάλι. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννης και Ιβούλα. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean cuisine. Τώρα, κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα με πλούσιο ελληνικό μπουφέ. Στο 861 Closerman Road, Tapo Springs, απέναντι από το St. Pete Collins. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη και special βραδιά το Σάββατο 20 Ιουνίου. Με μπουζούκια και διασκέδαση με την πριόζα τραγουδίστρια Ζακλίν. Ζακλίν μαζί με τον τραγουδιστή σας Νίκο Ευθυμιάδη. Στο μπουζούκι και το Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Νίκο. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
2: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με Νότις Φακιανάκη, ζωντανή μετάδοση.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Creole Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Creole Beach. 674 Golf View Boulevard στο Creole Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Creole Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Creole Beach.

Αγαπητοί μου ακροατέ, θα περάσει λίγη ώρα με διάφορα λαϊκά τραγούδια μια βραδιά στη φαντασία. Μας τραγούδουν Λευτέρης Πανταζής, Άντζελα Δημητρίου, Γιώργος Ρολυμάτος, Μιχάλης Μενιδιάτης, Τζίνα Σπηλιατοπούλου.

σε φιλίζοντας απόψε τα όνειρα μου. Να περάσει όπως όπως η βραδιά μου στη δική σου τη σελίδα σταμάτησα και θυμήθηκα

Κωνσταντίνος Αργυρός σε ένα ποτπουρί από διάφορα τραγούδια.

0: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην εισμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική.

στο Greek's Tavern. Μπουζούκια και special ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου. Σας παρουσιάζει τον τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας. Η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από το Βαγγέλη. Και στο μπουζούκι από το Λεωνίδα Σαφίρι. Είσοδος ελευθέρα. Λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek's Tavern Tapas Bars. Φουλ ποτό και γευστικά με ζευγάρια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek's Tavern. 128 North Pinellas Avenue, Tapas Bars. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek's Tavern. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμος. Ακούτε Φωνή των Ονίνων. Συνεχίζουμε με τα χορευτικά τραγούδια από την Πάολα.

Αγαπητοί μου φίλοι, θα περάσει λίγη ώρα στην όμορφη νύχτα και φέτος. Με τους Δημητριάδη, Καραγιάννη, Μακρύ, Αργέρη και Γλυκερία.

Ευχαριστώ. Φίλοι μου, γεια σας. Καλώς ήρθατε και φέτος στην όμορφη νύχτα. Οι τραγουδιστές μας και εγώ σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση.

Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Όμορφη πόλη. Ένα τραγούδι από τον Αντώνη Κορονέο.

Αντώνης Κορονέος, όμορφη πόλη. Ελληνικό φαρμακείο, Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ, ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks ASPA. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bayshore Drive is the Safety Harbor. Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ανιών συνεχίζουμε μια βραδιά στη φαντασία.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Menourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και medicals, θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Καρχιμάγειρα Γιάννης και Ιβούλα. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. Τώρα, κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα με πλούσιο ελληνικό μπουφέ. Στο 861 Closerman Road, Tarpon Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη και special βραδιά το Σάββατο 20 Ιουνίου. Με μπουζούκια και διασκέδαση. Με την πριόζα τραγουδίστρια Ζακλίν. Ζακλίν μαζί με τον τραγουδιστή σας Νίκο Ευθυμιάδη. Στο μπουζούκι και το Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Νίκο. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπη Λαβίδα και DJ Music από το χαμό CM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor. Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά τους και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Είστε στο Safety Harbor.

Όντως Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Όντως Roofing. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Roofing. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με παλιές λαϊκές επιτυχίες. Δεν είμαι ο Γιώργος σου, Γιώργος Μητσάκης.

Να περάσουμε τώρα με τα όμορφα τραγουδάκια μας από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Λευτέρης Πανταζής. Λευτέρης Πανταζής και ό,τι καλύτερο.

Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ανιών, συνεχίζουμε την εκπομπή μας με τελευταία τραγούδια. Μόνο από το δικό σας 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό, Φωνή των Ανιών, WBSO.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pideness Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue, Tapos Springs.

0: ραδιο, ραδιο, ραδιο, αγάπη μου. Σε ευχαριστώ για όλα, για αυτά που ζήσαμε παλιά.
1: Με χίλια ευχαριστώ. Η φωνή των Ανινών πάντα στο πλευρό σας. Ραδιο.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.

0: Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Καρχιμάγειρα Γιάννης και Ιβούλα. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. Τώρα, κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα με πλούσιο ελληνικό μπουφέ. Στο 861 Closerman Road, Tarpon Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη και special βραδιά το Σάββατο 20 Ιουνίου. Με μπουζούκια και διασκέδαση. Με την πριόζα τραγουδίστρια Ζακρίν. Ζακρίν μαζί με τον τραγουδιστή σας Νίκο Ευθυμιάδη. Στο μπουζούκι και το Λεωνίδα Ζαφύρη και στο όργανο από τον Τίνο. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, επειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζον Τανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Για τους φίλους που ενδιαφέρονται για τις αθλητικές ειδήσεις, στο κανάλι 48 εκπέμπουμε ζωντανά την αθλητική Κυριακή. Για αυτούς που ενδιαφέρονται, σήμερα το βράδυ το καρναβάλι από την Πάτρα και πάλι κοντά σας. Για αυτούς που δεν ήταν, να δουν το καρναβάλι από την Πάτρα στο κανάλι 48. Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός, Φωνή των Ελλήνων. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Μην ξεχνάτε, κυρίες και κύριοι, στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση wpso.com. wpso.com. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Δεν καταλαβαίνω τίποτα.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέκς, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ, ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μουζούκι, στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival Saturday 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks ASPA. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.

Και πού να πάω, πού να πάω, αφού είσαι όλη μου η ζωή. Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ. Στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό. Ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4th July. Σας περιμένουμε. Fireworks, τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival, time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bayshore Drive is the Safety Harbor.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockbridge. Αλίκη Βουγιουκλάκη, ο Αμαξάς. Ένα τραγούδι από το Θήνα

Ήταν η Αλίκη Βουγιουκλάκη, ο άμαξας. Ελληνικό φαρμακείο. Carpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Στράτος Διονυσίου. Ο λαός θα

0: Είναι η εκπομπή από επιτυχία σε επιτυχία. Γιάννης Μιλιώκας. Κακοσάλες.
1: Δεν ξαναβώς

Και συνεχίζουμε με ένα τραγούδι τώρα, πολύ παλιό και αγαπητό, Τα Καβουράκια. Στέλιος Καζατζίδης Μαρινέλα. Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι.

στο Greek's Taverna. Μπουζούκια και σπέσια ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου. Σας παρουσιάζει τον τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας. Η υβριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από το Μαγγέλ. Και στο μπουζούκι από το Λεωνίδα Σαφή. Είσοδος ελευθέρα. Λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek's Taverna Tapas Place. Ποτό και γευστικά με ζευγάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek's Taverna, 128 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek's Taverna. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4890. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλής κόσμος. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Καρχιμάγειρα Γιάννης και Ιβούλα. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. Τώρα, κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα με πλούσιο ελληνικό μπουφέ. Στο 861 Closerman Road, Tarpon Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη και special βραδιά το Σάββατο 20 Ιουνίου. Με μπουζούκια και διασκέδαση. Με την πριόζα τραγουδίστρια Ζακρίν. Ζακρίν μαζί με τον τραγουδιστή σας Νίκο Ευθυμιάδη. Στο μπουζούκι και το Λεωνίδα Ζαφίρι και στο όργανο από τον Νίκο. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach. Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Συννεφιές. Μια παλιά επιτυχία από τη Λίτσα Διαμάντη.

0: πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
2: Condos Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods. Ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Condos. Παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
3: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
2: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482.
0: Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική.
4: Αφροδίτη Μάνο. Αμόρε Μίο.
0: Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία. Εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater.
5: Ο μαθητής από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Ένα παλιό τραγούδι του Ζαμπέτα όπου ερμηνεύει ο Βασιλιάδης.

0: Yes, I'm Dr. Maria de Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω το δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. Γιάννης Πάριος, σαν τρελό φορτηγό.

το φως θα σβήσω και στο μυαλού το χάρτη σαν τον υπνοβάτη θα σ' ακολουθώ. Το φως θα σβήσω και σ' ένα πλοίο αντάρτη γαλάρωσε κατάρτη

This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich. Ελάτε στο ελληνικό φέστιβαλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ, ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές ή με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία.

0: αύριο στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks ASPA. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the safety harbor.
1: Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. Μαρινέλα, Πόλης Βοσκόπουλος, εγώ και εσύ.

0: πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Pruino Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
3: Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι Μητσάκης.

0: Gondos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Gondos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Gondos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Gondos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Gondos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Gondos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Gondos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Gondos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Gondos, ιδρυτής της Gondos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Gondos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Gondos Food σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική.
2: Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Ονειροδεμένο μια μεγάλη επιτυχία από τον Πάνο Γαβαλά.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στο Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισλανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων.
3: Στην εκπομπή μας, λαϊκά τραγούδια. Γλυκέρια.

Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριδας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Και συνεχίζουμε με το τραγούδι «Ο Καημός». Στέλιος Καζαντζίδης, Μαρινέλα.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το state της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Cleaver Largo Road, Unit 1, ίσο Cleaver. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Cleaver Largo Road, ίσο Cleaver. Τέρης Πανταζής και ο Παναγιάς. Μουσική διαλεκτή για σας.

Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4th July. Σας περιμένουμε. Fireworks, τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks Spa. Fireworks Greek Festival, time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.

Γκαγκά, έχει σπασμένα τα φτερά και μην πετάς πολύ ψηλά, θα τσακίσεις.

0: λύσου την καρδιά, ζεις για τους άλλους μονάχα και εσύ δεν ζεις. Και μου έλεγες,
1: καλά, καλά.
0: Σου έλεγα, μη νοιάζεσαι, μη μοιράζεσαι, κρατά και κάτι για τον εαυτό σου. Και μου έλεγες, καλά,
1: καλά.

0: εγώ σε ζέστημα και εσύ μου έλυνες. Εγώ σε ζέστημα και εσύ μου έλυνες.
1: Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός της Φωνής των Ελληνών, σταθμός που εκπέμπει για σας μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Άρης Αλεξίου, Ελένη.

0: Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Προσοχή, προσοχή, το γεγονός της χρονιάς. Ελληνική βραδιά στο Hellenic Benevolent Association Club με τον αγαπητό σας τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη, μαζί και η καταξιωμένη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Χρύσα Πετρίδη. Στο μπουζούκι και τραγούδι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη. Επίσης στο αρμόνιο από τον Ντίνο Θεόφιλο. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Hellenic Benevolent Association Club, ο πρόεδρος Πέτρος Αλευράς και το συμβουλίο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Είσοδος δωρεάν για όλους. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7 η ώρα το βράδυ και αρχίζει το γλέντι στις 8 η ώρα. Τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πέτρο Αλευρά στο 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club, 205 Hibiscus Street, στο Tapos Prince. Δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν είσοδος. Σας περιμένουμε και πάλι. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Καρχιμάγειρα Γιάννης και Ιβούλα. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. Τώρα, κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα με πλούσιο ελληνικό μπουφέ. Στο 861 Closerman Road, Tapo Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη και special βραδιά το Σάββατο 20 Ιουνίου. Με μπουζούκια και διασκέδαση. Με την πριόζα τραγουδίστρια Ζακρίν. Ζακρίν μαζί με τον τραγουδιστή σας Νίκο Ευθυμιάδη. Στο μπουζούκι και το Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Νίκο. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.
1: Γιάννης Πουλόπουλος, 12 Μαντολίνα.

0: στο Greek's Taverna. Μπουζούκια και special ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου. Σας παρουσιάζει τον τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας. Η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από τον Μπαγκέν. Και στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Σαφίρη. Είσοδος ελευθέρα. Λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek's Taverna Tapas Bars. Φουλ ποτό και γευστικά με ζευγάρια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek's Taverna. 128 North Pinellas Avenue, Tapas Bars. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek's Taverna. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμος. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίλ, 619 North Pinellas Avenue, Tapas Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapas Springs.
1: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals today.
2: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Στο Safety Harbor.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρι και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.